να τον γλυκάνει πόσο. Όσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Όσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει πόσο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα

0: 100%
1: έως και 50%.
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: καινούριο.
1: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύξη ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύξη ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύξη ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
6: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
6: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
6: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30

0: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
1: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές. Χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
0: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα. primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Καλή σας ημέρα, Flash Κρήτης 95,8. Ακούτε την εκπομπή Πρωινό Βήμα, στο μικρόφωνο Κυριακάκης Νίκος.

0: Η αλήθεια, φίλες και φίλοι, κάπου έχει ξεφύγει. Ναι, αλήθεια σας λέω, έχει ξεφύγει η αλήθεια και βγαίνουν πράγματα που πολλές φορές εγώ προσωπικά δεν τα έχω καταλάβει, δεν μπορώ να τα καταλάβω, αρνούμε να τα καταλάβω, ίσως δεν ξέρω τι συμβαίνει και με μένα. Πάντως δεν θέλω να δω την αλήθεια, γιατί η αλήθεια με στενοχωρεί. Δηλαδή όταν βλέπεις πρωθυπουργούς οι οποίοι κατηγορούν τον θεσμό που ανήκουν, όταν βλέπεις υπουργούς οι οποίοι ξεφεύγουν εντελώς από τη λογική, από τον καθοπρεπισμό, θα πεις καθοπρεπισμός τώρα, πρέπει να υπάρχει καθοπρεπισμός ή είμαστε καθώς πρέπει ή δεν είμαστε καθώς πρέπει. Ναι, η αλήθεια είναι όμως κάπου στη μέση, φίλες και φίλοι. Και γιατί το λέω αυτό? Έχετε δει κανένα άνθρωπο να μην έχει βρήσει ποτέ? Ο καθοπρεπισμός είναι να πούμε ναι, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν βρήσει. Όχι, και οι καλόγεροι ήδη έχουν βρήσει. Και οι καλόγεροι οι ίδιοι έχουν βρήσει στη ζωή τους κάποια στιγμή, κάποια φορά. Εντάξει. Επομένως, όταν βλέπεις βουλευτές, υπουργούς και διάφορα τέτοια φαινόμενα τίτλων μεγάλων και τρανών να το παίζουν ότι είναι αναμάρτητοι, ότι έτσι ο τέλειος, λες κάποιος εδώ κοροϊδεύει τον άλλο. Πάντως εγώ δεν κοροϊδεύω, μάλλον με κοροϊδεύουν, λες με το μυαλό σου. Αλλά όταν ξεφεύγει και το πράγμα και δείχνεις τον πραγματικό σου εαυτό, ενώ τόσα χρόνια ήσουν καθοπρεπιστής κυριολεκτικά, εκεί ξενερώνεις απίστευτα και λες, ρε εσύ, ποιο πίστευα τόσο καιρό, ρε, ποιο ψήφιζα τόσο καιρό. Λοιπόν, για να μην λέμε πολλά, πάμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο βιντεάκι για να καταλάβετε κι εσείς τι εννοώ εγώ.
1: Η ιστορία των Ντεμπόν, η μόνη επίπτωση που είχε είναι ότι για ένα μικρό διάστημα η κοινωνία τρελάθηκε. Σας θυμίζω, 8 στους 10 συμπολίτες μας πιστεύανε στη συγκάλυψη. 8 στους 10, όχι λίγοι, όχι το 50. Και υπήρξε μια πτώση ηθικού για ένα διάστημα κάποιων νεοδημοκρατών, όχι εμένα, όχι εγώ φυσικά. Εγώ αυγή από τους πρώτους, θα θυμάστε ό,τι και έλεγα, θα είναι παραμύθια της χαλιμάς. Εμένα, εγώ βρέθηκα στο πύρι του εξώτων, γιατί είπα σε μια εκπομπή, πρέπει να αντιδρούν οι νεοδημοκράτες με οργή όταν τους λένε για τη συγκάλυψη. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Και έγινε η φασαρία. Πού είναι τώρα όλοι αυτοί που μιλάνε τα ξυλόλια?
2: Για τους συναδέλφους σας λέτε, που λέτε ότι δεν πήραν όλη την ίδια θέση.
1: Πού είναι
2: ο δημοσιογράφος,
1: πού είναι?
2: Οι συνάδελφοί σας
1: που λέτε. Και πολλοί συνάδελφοί μου, αν θυμηθείτε, τότε είχαν φάει το παραμύθι. Βεβαίως και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου. Εδώ υπήρξε στην αφόρμη που είχε υποστηρίξει το Ρούτσι, τα παιδιά πήραν το Σύνταγμα. Το ξεχάσατε?
2: Τη Νέα Δημοκρατία.
1: Προφανώς. Τα παραμύθια τα είχαν φάει και στη Νέα Δημοκρατία. Πάρα πολύ. Ευτυχώς όχι εγώ. Αλλά ξαναλέω όμως. Αφήστε τους συνάδελφους μου. Οι δημοσιογράφοι συνάδελφοί σας. Αφού μιλάμε τώρα το ποιοι κάνουν καλά τη δουλειά τους και ποιοι είναι επιστήμονες και ποιοι είναι επαγγελματίες. Μας κάνε πρίξεις στις εκπομπές με κάτι εμπειρογνώμονες.
3: Με κάτι εμπειρογνώμονες
1: που τελικά δεν ήταν εμπειρογνώμονες. Γάκα δηλαδή. Γιατί οι εμπειρογνώμονες που βγάζουν στα κανάλια οι διάφοροι δεν προσκλήθηκαν στο δικαστήριο, γιατί δεν είναι πραγματικοί εμπειρογνώμονες στο Μητρό. Πολύ ωραία. Έβγαιναν εμπειρογνώμονες στα κανάλια, κυρία Δούκα. Το ξυλόλι από πάνω, το ξυλόλι από κάτω.
2: Κύριε Γεωργιάδη,
1: το ξυλόλι στο
2: κύριε
1: πλάι,
2: Γεωργιάδη.
1: Το ξυλόλι με δολοφόνο. Το ξυλόλι στην εξάρτηση, το βενζόλι.
2: Κύριε Γεωργιάδη.
1: Είναι έτσι, δεν είναι? Η ιστορία των Ντεμπόν, η μόνη επίπτωση που είχε, είναι για ένα μικρό διάστημα κοινωνία.
0: Λοιπόν, τον ακούσατε? Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι δεν κλήθηκαν, λέει, κάποιοι, γιατί δεν είναι στο Μητρό εγγεγραμμένοι. Κύριε Γεωργιάδη, ο κύριος Χρυσός, ο κύριος Μάρκος Χρυσός, ξέρετε πόσα διπλώματα έχει και πίσω του? Για επικίνδυνα φορτία, για το ένα, για το άλλο, χημικός, μηχανικός, το ένα, το άλλο. Ξέρετε πόσα πτυχία έχει πίσω του? Ξέρετε πόσες βεβαιώσεις με αριθμό πρωτοκόλλου του κράτους έχει πίσω του και κρέμονται στο γραφείο του? Αν τις απλώσει αυτές τις βεβαιώσεις, τα διπλώματα και όλα αυτά που συνθέτουν την ομιμότητα στο επάγγελμά του και να εξασκεί το επάγγελμα αυτό, άμα τα βάλεις κάτω σε ένα δωμάτιο και τα ενώσεις αυτά τα χαρτιά, θα γίνει μια μεγάλη κόλλα να σε τυλίξουν. Να σε τυλίξουν, θα σε τυλίξουν σαν το χαλί, θα σε τυλίξουν. Γιατί τον καλέσατε αυτό? Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή λες πολλά και ακόμα πιο πολλά σε επιβαρύνουν κατά το παρελθόν, να νογιλέκε. Έναν γυλαίκα. Λοιπόν, θα ακούσετε γιατί τα λέει αυτά ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης αμέσως μετά.
4: Όχι φτάνει.
3: όταν ζορίζεστε, όχι φτάνει, κύριε Γεωργιάδη. Όταν ζορίζεστε, λέτε φτάνει. Είστε ζορισμένος πολύ.
4: Για την
3: υποκρισία.
4: Για τα 118 θα πεις κάτι.
3: Κύριε Γεωργιάδη, εντάξει. Έλα, δεν είμαστε βλαμμένοι. Συγγνώμη.
4: Για τα 118 θα πεις κάτι. Για τα 118.
5: Είναι παραπάνω, 231
4: 231.
3: Και ξύπνησε το Υπουργείο Υγείας μια μέρα ξαφνικά και τα βρήκε. Μπράβο, με το Medwatch. Έλα τώρα.
5: 231 κέντρα ελέγχουμε. Και μπράβο μας που τα ελέγχουμε και είμαστε οι πρώτοι.
3: Την κυρία με την υδροθεραπεία που πουλάει το κλείσμα
5: και
3: στην Κρήτη τώρα.
5: Η κυρία είναι μέσα σε ελέγχους, μάλιστα.
3: Έπρεπε
4: να πεθάνει όμως ένας άνθρωπος για να το κάνουμε αυτό. Για τους 230 που είναι η χαρά του Κομπογιανίτη επί ημερών σου. Επί ημερών σου είναι η χαρά του Κομπογιανίτη.
5: Οι 230 υπάρχουν στην Ελλάδα 25 και 30 χρόνια. 25 και 30 χρόνια δουλεύουν όλοι αυτοί.
4: Και
5: πρώτη φορά ελέγχονται επί Μητσοτάκη και Γεωργιάδη.
3: Γιατί να πεις
4: τι σημαίνει αυτό. Πέθανε ένας άνθρωπος. Μα δεν θα το έκανες, δεν θα το έκανες. Πέθανε ο άνθρωπος. Πέθανε ο Μαζονάκης. Γι' αυτό το έκανες. Δυστυχώς γι' αυτό το έκανες όμως.
0: Σε άλλο σημείο λέει στην κυρία Βούλγαρη, τι έχεις να πεις για τα ξυλόλια και τα βενζόλια που έλεγες τότε? Τι έχεις να πεις που καλούσες την κυρία Καριστιανού την κβαντική ιατρό? Καταλάβατε γιατί τα έλεγε προηγουμένως στο προηγούμενο ηχητικό που ακούσατε? Γι' αυτό τα έλεγε. Και θα ήθελα να σας πω και κάτι. Δεν υπάρχει χειρότερη κυβέρνηση, ειλικρινά το λέω, χειρότερη κυβέρνηση, όχι προς τα έργα. Κανένας δεν έχει κάνει έργα και μην κοροϊδευόμαστε τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 50 χρόνια δεν έχει κάνει κανένας έργα. Όλοι ήταν για την πάρτη τους. Όχι όμως χειρότεροι στα έργα λοιπόν, γιατί κανένας δεν έχει κάνει επί της ουσίας έργα. Χειρότεροι στις ματαιοδοξίες, είναι ματαιόδοξοι. Είναι εγωιστές, είναι επιθετικοί. Δεν δέχονται το λάθος, δεν το δέχονται. Δεν θέλουν να το ακούσουν. Εμείς φωνάζουμε, εμείς οριόμαθα. Όλοι μας. Ζορίζεται ο κόσμος. Έχουν φτάσει πολλές οικογένειες στα όρια της πείνας, της φτώχειας. Δεν το καταλαβαίνουν. Λένε ότι είναι η καλύτερη κυβέρνηση και όλα αυτά που λέμε είναι στο μυαλό μας. Είναι φαντασία του μυαλό μας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι αυτοί που κυβερνούν. Είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε. Εσείς που με ακούτε, είτε συμφωνείτε είτε όχι. Έχω αποδείξει για αυτά που λέω. Δεν τα λέω γιατί πληρώθηκα από κάποιον να τα λέω. Δεν έχω πληρωθεί από κανένα και ας βγει ένας, όχι δύο ή τρεις, ένας να βγει και να μου πει: κύριε Κυριακάκη, ψεύδεστε, εγώ ξέρω ότι πληρώνεστε από αυτόν τον άνθρωπο και παίρνετε τόσα λεφτά για να τα λέτε. Να βγει ένας με αποδείξεις και εγώ θα κλείσω τα μικρόφωνα και δεν θα ξαναεμφανιστώ ποτέ στη ζωή μου σε μικρόφωνα και ραδιόφωνα. Ποτέ! Ποτέ όμως!

0: Βρήκαμε λοιπόν, το βρήκαμε το βιντεάκι και θέλω να το ακούσετε και εσείς αυτά που λέει για ξυλόλια και τα λοιπά. Έχει χοντρίνει το πράγμα βέβαια, μεταξύ τους εκεί μιλάνε, έχει χοντρίνει πάρα πάρα πολύ το θέμα και λένε τα εξής, ακούστε το.
1: Τα ξυλόλια που τα είδε τον ελληνικό λαό
2: κύριε
1: αυτή δύο χρόνια.
2: Δεν τρέπεστε.
3: Είναι σωστό ο Υπουργός Υγείας ο ίδιος μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να πηγαίνει και να κάνει
1: πάρα
3: τέτοιο προμόσιον σε ιδιωτικές κλινικές?
1: Πολύ σωστό.
3: Γιατί είναι πολύ σωστό, δηλαδή.
1: Και να πάτε σε ένα. Μιλήσω, ρε παιδάκι μου, λίγο τώρα. Άσα,
3: μιλήσω. Δεν μιλάμε, ακούστε όμω.
1: Εγώ το ξέρω, δεν κάνω πλέον θέσει. Ξέρετε γιατί το ξέρω. Ο ίδιο ρώτησα. Εσεί το Μέγκα πρώτοι, όλοι σα το Μέγκα, και η κυρία Βούλγαρη και εσεί, κύριε Χατζαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί δύο χρόνια ω τη λύση των πολιτικών μεσελάβων.
2: Για άλλου λόγου.
1: Και ήταν η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
2: Και εσεί δεν μιλάτε, κύριε Γεωργιάδη. Και εσεί δεν μιλάτε πριν από δύο χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε?
1: Τι σχέση έχει αυτό?
2: Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
1: Ζητήσατε συγγνώμη από τους λεφτάτες
2: για τα ξυλόλια. Ξυλόλια. Ξυλόλια.
3: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Τι σχέση έχει? Τι σχέση έχει?
2: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε?
1: Δεν τρέπεστε?
2: Κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεστε?
3: Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Μάλιστα. Ακούσατε? Είδατε που έχω δίκιο σε αυτό που σας είπα? Πόσο εριστική είναι, πόσο ματαιόδοξη είναι. Ορμούν. Ορμούν γιατί? Γιατί σου λέει όταν ορμήσω δεν θα μπορεί ο άλλος να μου κάνει την άλλη ερώτηση, θα τον πάω εκεί που θέλω. Θυμάστε παλαιότερα που σας είπα ότι αυτοί οι ανθρώποι δεν θέλουν συνομιλία μαζί, δεν ξέρουν από διάλογο, δεν ξέρουν. Ξέρουν μόνο σας μιλάω και ακούστε με. Θέλω την προσοχή σας, τώρα θα απαγγείλω. Αυτό. Και κάθονται οι χάνοι και τους ακούνε. Διότι δεν έχουν καταλάβει ότι καμία κυβέρνηση δεν έχει ούτε το περιθώριο ούτε το δικαίωμα να απαγγείλει και να ακούν όλοι οι άλλοι που είναι ψηφοφόροι. Καμία κυβέρνηση δεν το έχει αυτό το δικαίωμα. Οι κυβερνήσεις έχουν το δικαίωμα μόνο να υπηρετούν το λαό. Καμία κυβέρνηση τα τελευταία 50-60 χρόνια δεν υπηρέτησε το λαό. Καμία κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση. Εντάξει, ούτε ο Ανδρίκος, ούτε ο Γεώργιος Πανδρέου, ούτε μετά ο Μητσοτάκης, ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ούτε ο Σιμίτης, ούτε η αείμνηστη γεννηματά, κανένας. Γιατί? Για ένα λόγο μόνο. Και μπορώ να τα βάλω κάτω να σας τα πω, μάλλον όχι. Ένα λόγο θα σας πω και αν διαφωνείτε πάρτε με τηλέφωνο και πείτε μου διαφωνώ. Να σας πω ποιος είναι ο λόγος. Εάν υπηρετούσαν το λαό δεν θα χρέωναν τον ελληνικό λαό με χρέη των κομμάτων τους. Ξέρετε πόσα οφείλουν τα κόμματα? Όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα, εάν προσθέσεις τα χρέη τους, δεν φτάνουν τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας μαζί στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα, όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα, εάν προσθέσεις, κάνεις πρόσθεση στα χρέη τους, δεν φτάνουν τα χρέη του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας μαζί στην Ελλάδα. Πώς λοιπόν υπηρετήσαν το λαό? Χρεώνοντάς τον. Αυτά τα χρέη ποιος τα πληρώνει? Δεν τα πληρώνει ο λαός? Δεν τα πληρώνουν οι φόροι από τους φόρους? Δεν τα πληρώνουν από το πανωτόκια και το ένα και το άλλο? Ποιος τα πληρώνει αυτά τα χρέη? Πείτε μου ποιος τα πληρώνει? Δεν τα πληρώνουμε εμείς? Λοιπόν, πώς υπηρετούν εμάς και πώς θέλουν το καλό το δικό μας όταν χρεώνουν όλους εμάς? Γίνεται ένας μπαμπάς να θέλει το καλό του παιδιού του όταν έχει 5 χωράφια και τελικά πεθαίνοντας ο μπαμπάς χρωστάει 15 χωράφια και αυτά τα 15 πάνε στα παιδιά? Πώς θες το καλό το παιδιό σου αφού τα έχεις καταχρεώσει τα παιδιά σου? Πώς θες το καλό μιας κοινωνίας αφού την έχεις καταχρεώσει την κοινωνία? Πώς λοιπόν θέλουν το καλό της κοινωνίας αφού την έχουν διαλύσει την κοινωνία οικονομικά? Μήπως περνάς καλά σήμερα εσύ και εγώ δεν το έχω καταλάβει τελικά, νομίζεις? Μήπως εσύ φίλε μου που με ακούς πλες μέσα στα ευρώ και εγώ δεν το βλέπω, νομίζεις? Όχι, φίλε μου, το βλέπω. Όταν βλέπω ένα άνθρωπο και έχει αυτοκίνητα και έχει τζιπάκια και έχει το ένα και έχει το άλλο, δεν μπορώ να πω ότι υποφέρει οικονομικά. Γιατί αν υποέφερε οικονομικά, δεν θα τα είχε όλα αυτά. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο και έχει τα μάξι του σταματημένο στην αυλή σταματημένο, γιατί δεν έχει βενζίνα και παίρνει λεωφορείο και φεύγει, προκειμένου να δώσει 15 ευρώ, να δώσει καλύτερα 5 στα εισιτήρια, δεν μπορώ να πω ότι είναι ζάμπλουτος, εκτός και αν είναι φραγκοφωνιάς. Λοιπόν, φαίνεται και αυτός που έχει χρήμα και αυτός που υποφέρει. Και δυστυχώς ο ελληνικός λαός σήμερα φαίνεται ότι υποφέρει. Εάν αυτό δεν το καταλαβαίνουν αυτοί που κυβερνούν, υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή κακώς κυβερνούν ή δεν θέλουν να το καταλάβουν, γιατί δεν συμφέρει αυτό που κάνουν και δεν εξυπηρετεί τα ζητούμενά τους. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.

0: Εκεί στην Ιερά Πέτρα τι έγινε πάλι προχθές, εχθές, τι έγινε εκεί? Κάποιος χτύπησε τη γυναίκα του, πόσο χρονών? Γιατί ρε παιδιά γίνεται αυτό? Δεν ντρέπεστε? Εσείς που το κάνετε, εσείς όλοι που σηκώνετε χέρι στη γυναίκα σας, δεν ντρέπεστε? Δεν έχετε τσίπα επάνω σας? Γιατί δεν πάρετε να βρείτε έναν όμοιο δικό σας να πατονδύρετε? Για να τις φάτε. Ε? Και βρίσκετε τον αδύναμο άνθρωπο να βγάλετε ό,τι κακία και κακομοιριά έχετε μέσα σας. Ντροπή. Φίλες και φίλοι, έπεσε ένα βίντεο στα χέρια μου και ήθελα να το ακούσουμε μαζί, γιατί είναι μια αλήθεια η οποία αλήθεια πολλές φορές δεν έχουμε την τόλμη να τη δούμε κατάματα. Πάμε να τη δούμε όμως τώρα, και όποιος θέλει να τη δει θα τη δει, όποιος θέλει να ακούσει αυτά που...
1: Πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα. Όταν έπεσε η δικτατορία δεν υπήρχε ούτε μία δραχμή εξωτερικό δημόσιο χρέος.
2: Και το λέτε εσείς, ο οποίος πολεμήσατε τη δικτατορία.
1: Ναι, με πόνο καρδιάς.
2: Εσείς,
1: έτσι, με πόνο καρδιάς,
2: που ασπαστήκατε το σοσιαλισμό.
1: Να είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε την πραγματικότητα και να τη συνομολογήσουμε. Πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα.
0: Ο κύριος Αυτιάς, μια παλιά του εκπομπή. Και παραδέχεται λοιπόν και εκείνος ότι επί δικτατορίας δεν υπήρχε μία δραχμή χρέος. Και έρχομαι τώρα εγώ εδώ πέρα και λέω σήμερα, η δικτατορία ήταν αυτή η οποία δεν άφησε χρέος. Η δημοκρατία μας έχει διαλύσει κυριολεκτικά στο χρέος. Τι γίνεται τώρα εδώ? Για πείτε μου, ποιος θα δώσει την εξήγηση? Ποιος θα δώσει την απάντηση στο ερώτημα γιατί γίνεται αυτό?

0: Εχθές, προχθές μάλλον, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για τη νίκη, ότι δεν περίμενε λέει, να μπει στην Βουλή η νίκη και τα λοιπά. Και βέβαια η απάντηση έχει έρθει στον κύριο Τσίπρα κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του και πάμε να την ακούσουμε από τον κύριο Νατσιό. Ούτε πληρωμένο να τον είχα.
1: Θα ήθελα να δώσω μια απάντηση, οφειλόμενη απάντηση, στον κύριο Τσίπρα, τον ανεπάγγελτο προδότη της Μακεδονίας, που απέδειξε ότι και αλαζόνας είναι και αμετανόητος και παντελώς αποσυνδεδεμένος με την κοινωνία μας.
2: Για παράδειγμα, εγώ δεν περίμενα όταν ο Νατσιός μπήκε στη Βουλή με πόσο 4%, 5% κοντά, ότι θα πάρει τέτοια ποσοστά. Είναι σημεία των καιρών.
1: Δεν αναφέρθηκε βέβαια στα δικά του σημεία και τέρατα όσο βρέθηκε στη διακυβέρνηση της χώρας. Ποια είναι αυτά? Την εξαπάτηση των πολιτών και το αναποδογύρισμα του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. Το τρίτο και επαχθέστερο μνημόνιο που φόρτωσε στις πλάτες των Ελλήνων για πολλές γενιές. Τις κλειστές τράπεζες και την αρκοθέτηση της οικονομίας και βέβαια την υπογραφή του στην παράδοση του ονόματος, της γλώσσας και της ταυτότητας της Μακεδονίας μας.
0: Ούτε εμείς περιμέναμε, κύριε Τσίπρα, όπως εσείς δεν περιμένατε με ένα 4-5% να μπει ο Νατσιός. Έτσι δεν κάνετε? Να μπει ο Νατσιός και γελάς κιόλας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το γέλιο που έχεις φαίνεται, ρε παιδί, ψεύτικο, ενώ εμείς γελάμε για να μην κλάψουμε. Και το κάνουμε αυτό γιατί όλα αυτά που σας είπε ο κύριος Νατσιός ήταν στα μέτρα σας και τα λέει και ολόκληρη η Ελλάδα τα λέει αυτά. Ακόμα και οι ψηφοφόροι σας τα παραδέχονται αυτά. Διότι ο Νατσιός δεν έκλεισε τράπεζες, θα μου πεις δεν ήταν κυβέρνηση. Ο Νατσιός δεν πούλησε τη Μακεδονία, θα μου πεις δεν ήταν κυβέρνηση. Ο Νατσιός δεν έκανε να κεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες, θα μου πεις δεν ήταν κυβέρνηση. Ο Νατσιός δεν ντούμπαρε, δεν αναποδογύρισε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, δηλαδή την φωνή των Ελλήνων, θα μου πεις δεν ήταν κυβέρνηση. Ο Νατσιός δεν έκανε όλα αυτά που κάνατε εσείς, θα μου πεις δεν ήταν κυβέρνηση. Βέβαια, αφού ο ελληνικός λαός προδότες πάντα επιλέγει να είναι κυβερνήτες του. Ξέρετε γιατί όμως? Γιατί ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία αυτού, δηλαδή αυτοί που βγάζουν κυβερνήσεις, και όποιος πει ότι δεν είναι έτσι, τότε θέλω να μου απαντήσει γιατί το 41% έδωσε την εντολή στον κύριο Μητσοτάκη να κυβερνήσει τη χώρα αυτή. Αν δεν είναι λοιπόν έτσι που θα τα πω, πείτε μου γιατί το έκανε ο κόσμος το 41% και το έδωσε την εντολή να κυβερνήσει. Γιατί λοιπόν? Γιατί το 41%, δηλαδή το μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, είναι προδότες. Τόσο απλά.

0: η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
1: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή.

0: Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές. Χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα. Με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Flash Κρήτης 95,8.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
4: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
5: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
6: Έως και 50%.
5: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
9: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
8: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
9: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
8: Ολοκλήρωση, η καλύτερη φροντιστήρια.

0: ελληνική ομάδα.
1: Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, φίλες και φίλοι, ξανά κοντά σας, Flash 95,8, πρωινό βήμα και στο μικρόφωνο Κυριακάκης Νίκος. Συνεχίζουμε και σχολιάζουμε τον κύριο Τσίπρα και τα λεγόμενά του. Μήνυμα Τσίπρα προς τους ανεξάρτητους βουλευτές είναι πλέον καθαρό και με μεγάλους και πολλούς προβληματισμούς προς τους ανεξάρτητους. Καμία πολιτική ασφάλεια και καμία προεκλογική δέσμευση για το αύριο. Έτσι λέει ο κύριος Τσίπρας προς όλους εκείνους που θέλουν να συμπορευτούν με τον κύριο Τσίπρα. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η νέα κοινοβουλευτική ομάδα θα υπάρξει μόνο μετά την ψήφο του λαού, ενώ η συμμετοχή των ανεξαρτήτων στα ψηφοδέλτια θα κριθεί αργότερα. Επομένως, φίλες και φίλοι, εδώ βρίσκεται και το πραγματικό πρόβλημα. Οι συγκεκριμένοι βουλευτές έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουν εξασφαλίσει θέση στο νέο πολιτικό εγχείρημα του κ. Τσίπρα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Κουμουνδούρου σηκώνει το γάντι και απαιτεί ευθέως την επιστροφή των εδρών. Με απλά λόγια τους λένε, αν θέλετε να πάτε αλλού πολιτικά, πρώτα αφήστε πίσω σας την έδρα. Αποκτήθηκε αυτή η έδρα με σημαία του κόμματος που ακούει στο όνομα ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, αφήστε την έδρα και πηγαίνετε όπου θέλετε. Η κατάσταση θυμίζει πολιτική αίθουσα αναμονής, ούτε επιστροφή στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται εύκολη, ούτε εξασφαλισμένη είσοδος στο νέο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα. Και η πίεση μεγαλώνει, καθώς οι τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να μετατραπούν σε νέο πεδίο πολιτικής σύγκρουσης. Κατά την δική μου, φίλες και φίλοι, γνώμη και ανάγνωση, το ουσιαστικό μήνυμα δεν αφορά μόνο τις έδρες. Αφορά, κάποτε μου κάναν παρατήρηση, αλλά πολλές φορές, συγχωρέστε με, το κριτικό ιδίωμα με ξεγελάει. Αφορά λοιπόν τον έλεγχο του πολιτικού κεφαλαίου και το ποιος θα αποφασίσει ποιος συνεχίζει και με ποιους όρους συνεχίζει, πού συνεχίζει και γιατί συνεχίζει. Ο Τσίπρας κρατάει όλες τις πόρτες ανοιχτές, αλλά αποφεύγει να δώσει λευκή επιταγή σε κανέναν. Το δεις εξαμαρτήν ουκ ανδρός σοφού. Μου φαίνεται ότι εφαρμόζει ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, το ανδρός σοφού παίζεται, αλλά εν πάση περιπτώσει, και μιλάω για τον κύριο Τσίπρα. Και έτσι οι ανεξάρτητοι βουλευτές βρίσκονται μπροστά στα πιο δύσκολα πολιτικά σταυροδρόμια, να περιμένουν να επιστρέψουν ή να ρισκάρουν σε ένα νέο ξεκίνημα χωρίς εγγύησεις. Βέβαια, φίλες και φίλοι, και να γυρίσουν στον ΣΥΡΙΖΑ, ποιος εγγυάται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να είναι στη Βουλή? Λέω εγώ. Γιατί να είναι στη Βουλή? Ξαναλέω εγώ. Και ποιος μου εγγυάται εμένα, αν εξαιρέσω με τον Μπολάκη, ότι άλλοι, οι υπόλοιποι, έχουν την αξιοσύνη και τον σεβασμό μεταξύ τους? Θα μου πεις, ο Πολάκης έχει την αξιοσύνη και τον σεβασμό μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, δεν την έχει. Την έχει όμως τον κόσμο. Πιστέψτε με ότι στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, το 50 με 60% θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι ο Πολάκης μέσα. Ο Πολάκης όμως, από την άλλη, δεν μπορεί να κάνει και πολλά έτσι που το έκαναν και έτσι που το διαμόρφωσαν το κλίμα. Επομένως, και αυτός εγκλωβισμένος είναι σε ένα ΣΥΡΙΖΑ που πλέον δεν είναι αυτός που πίστεψε και άνοικε σε αυτόν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που ο Πολάκης πίστεψε. Επομένως, είναι λίγο ρευστό το τοπίο.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα άλλο θέμα που δεν έχει να κάνει με την Κρήτη, έχει να κάνει όμως με την Κυψέλη. Και επειδή ακουγόμαστε από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο μέσω της πλατφόρμας, μέσω της πλατφόρμας e-radio και μέσω της πλατφόρμας Live24, θα μιλήσουμε για την, για την εκένωση κτηρίων στην Κυψέλη και αν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Μας λέει λοιπόν ο Ταχιάος, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, ότι δεν υπάρχει, δεν προκύπτει λόγος ούτως ώστε να εκενωθούν κτίρια στην Κυψέλη. Η εικόνα που δίνει σήμερα η κυβέρνηση για την Κυψέλη είναι καθησυχαστική, όμως το ερώτημα παραμένει γιατί οι κάτοικοι εξακολουθούν να φοβούνται για τα σπίτια τους. Και βεβαίως εξακολουθούν να φοβούνται όταν πάει ο άλλος να ανοίξει την πόρτα και δεν ανοίγει την πόρτα γιατί έχει πετσικάρει το κασελίκι της πόρτας και του παράθυρου. Σημαίνει ότι έχει πάρει το σπίτι. Ένα ελάχιστο, ένα χιλιοστό, δύο χιλιοστά, δεν ξέρω πόσο έχει πάρει. Πάντως έχει πάρει, έχει πετσικάρει λίγο. Γιατί να μην φοβάται λοιπόν ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα του να βγει έξω στο μπαλκόνι? Γιατί η πόρτα του έχει μαγκώσει στο κασελίκι και δεν μπορεί να ανοίξει? Γιατί έχει πάρει η πολυκατοικία ολόκληρη. Εν πάση περιπτώσει, η εικόνα που δείχνει σήμερα η κυβέρνηση για την Κυψέλη είναι καθησυχαστική. Όμως το ερώτημα παραμένει γιατί κάτι και εξακολουθούν να φοβούνται. Ο Νίκος Ταχιάος λέει ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής λόγος εκένωσης. Ενώ συνεχίζονται οι ελέγχοι των κτηρίων και οι πραγματογνωμοσύνες. Όμως εδώ δεν μιλάμε απλώς για μερικές ρογμές σε τείχους. Μιλάμε για καθυζήσεις και ζημίες που έχουν ήδη καταγραφεί σε πολυκατοικίες. Και όταν ο πολίτης βλέπει το σπίτι του να παρουσιάζει νέες ρογμές, οι γενικές διαβεβαιώσεις δύσκολα αρκούν και καθησυχάζουν τον κόσμο. Και βεβαίως, εάν κάτι γίνει ομιγέννητο, ο κύριος Ταχιάος το πολύ πολύ να εξαφανιστεί. Άλλοι θα χάσουν τα σπίτια τους και περισσότερο θα χάσουν ζωές. Ακόμα περισσότερο και σοβαρότερο θα χαθούν ζωές. Εάν λοιπόν χαθούν ζωές, ο κύριος Ταχιάος θα πάρει τα μπογαλάκια του, θα πάρει και τα εκατομμύρια που του έχει δώσει η κυβέρνηση να κάνει τον Ταχιάο, γιατί δεν είναι Ταχιάος αυτός. Αυτός είναι, τέλος πάντων, ναι, εν πάση περιπτώσει, να μην αρχίσω να λέω από πού ξεκίνησε ο Ταχιάος, πώς έγινε Ταχιάος, τι έγινε Ταχιάος και πώς έγινε γνωστό το όνομα του Ταχιάου, γιατί θα γίνω πάλι κακός και δεν το θέλω αυτό να γίνω κακός. Ειλικρινά σας το λέω αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το προσπεράσουμε. Ο κύριος Ταχιάος θα πάρει το αεροπλανάκι και θα πάει σε μια γειτονική κράτος, σε ένα γειτονικό κράτος να κάτσει. Το πολύ πολύ. Εντάξει. Άλλοι θα χάσουν τη ζωή τους και άλλοι θα χάσουν τα σπίτια τους και τον κόπο τους. Λοιπόν, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα και που δεν υπήρξε καμία ουσιαστική, κανένας ουσιαστικός έλεγχος για τα σπίτια, να κάνουμε το σταυρό μας να μην γίνει το χειρότερο. Το κρίσιμο λοιπόν δεν είναι μόνο αν σήμερα απαιτείται εκένωση, αλλά αν υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις εκείνες οι οποίες θα διαμορφώσουν και γενικότερα την ασφάλεια την οποία θα πρέπει να νιώσει ο Έλληνας πολίτης και ιδίως ο άνθρωπος που κάθεται, ο Έλληνας που κάθεται εκεί στην Κυψέλη και που βλέπει το σπίτι του με ρογμές και καθυζήσεις. Και αυτό είναι το σημείο που η πολιτεία δεν μπορεί να απαντήσει μόνο με διαβεβαιώσεις. Θα μου πεις γίνονται ελέγχοι και οι ελέγχοι δείχνουν ότι δεν υπάρχει θέμα να αφήσουν τα σπίτια τους. Ωραία λοιπόν. Εμείς να μείνουμε στα λόγια. Εμείς να μείνουμε στα λόγια όμως που είμαστε εκ του ασφαλούς και το σχολιάζουμε. Εκείνοι που μένουν στα σπίτια τους και βλέπουν ρογμές και ο άλλος βάζει το μικρό του δαχτυλάκι και περνάει στη ρογμή, μπορεί να κάτσει στο σπίτι του? Ποιος θα εγγυηθεί? Και ακόμα και αν εγγυηθεί, αν γίνει κάτι, πού θα τον ευρούμε τον πεθαμένο που πέθανε και σκοτώθηκε και πέσαν τα ταβάνια στο κεφάλι του να του πούμε συγγνώμη, κάναμε λάθος? Ο κύριος Ταχιάος όμως είναι τόσο ήρεμος που λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και αυτό είναι λοιπόν το σημείο που η πολιτεία δεν μπορεί να απαντήσει μόνο με διαβεβαιώσεις. Γιατί αν ραγίσει η εμπιστοσύνη των πολιτών όπως έχει ραγίσει, δεν αρκεί να πεις δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Πρέπει να το αποδείξεις με στοιχεία. Και ακόμα περισσότερο πρέπει να διαβεβαιώσεις τους πολίτες ότι δεν θα γίνει αυτό που φοβούνται ότι θα γίνει. Στην περίπτωση αυτή όμως,
πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα. Και η σοβαρότητα μάλλον δεν υπάρχει.

Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, τον νεότερο βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ένας βουλευτής του νομού Ηρακλείου, και θα τον ρωτήσουμε μεταξύ άλλων και για τις δομές. Θα τον ρωτήσουμε ποια είναι η θέση τελικά της κυβέρνησης, ποια είναι η θέση του βουλευτή Κεφαλογιάννη, ποια είναι η θέση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ποια είναι η θέση γενικότερα μίας παράταξης η οποία φαίνεται ότι έχει βάλει στο βρακί της και την περιφέρεια και το Δήμο. Συγχωρέστε με που τα λέω έτσι, αλλά έτσι μου βγαίνουν. Δεν προσβάλλω κανένα, αλλά έτσι μου βγαίνουν. Και αφού έτσι μου βγαίνουν, έτσι θα τα λέω. Ξέρετε, καθοπρεπισμός είναι το χειρότερο πράγμα, ή μάλλον από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να είναι σαν χαρακτηριστικά σε κάποιο άνθρωπο. Ο καθοπρεπισμός. Θα πρέπει να είσαι αληθινός. Και αυτά που σκέφτεσαι, να τα λες. Να τα λες πάντα. Χωρίς να κολλάς. Βέβαια, να προσέχεις πως θα τα πεις, για να μην προσβάλλεις. Αν χρειαστεί όμως να προσβάλλεις και κάποιο, δεν είναι κακό. Δείξε του τι αισθάνεσαι, με κομψό τρόπο, αλλά παράλληλα να του δείξεις ότι σε κατάλαβα και ότι ξέρεις κάτι, όσο και αν θέλω δεν μπορώ να σε καλύψω. Και πού δεν μπορώ να σε καλύψω? Στα μάτια μου. Εγώ λοιπόν θα είμαι έτσι όπως νιώθω να είμαι. Και από εκεί και μετά ο καθένας ας με κατηγορήσει, ας με κρίνει ή ας επικροτήσει αυτό που κάνω. Δεν θα σας πω τη μέρα, διότι γίνεται ένας κακός χαμός, ποιος θα τον προλάβει στο Ηράκλειο. Θα το δείτε σύντομα πάντως. Και λέω ποιος θα τον προλάβει, γιατί είναι ο νεότερος βουλευτής και θέλουμε την άποψή του, και έχει γίνει έτσι ένα θέμα ολόκληρο για το ποια είναι η θέση του, βρε παιδάκι μου. Αύριο θα είναι μπαμπάς. Μεθαύριο θα είναι ένας οικογενειάρης πετυχημένος που το ευχόμαστε από την καρδιά μας μέσα. Θα ήθελε τα παιδιά του να ζουν με τέτοιους ανθρώπους, άλλης πάστας, άλλης κουλτούρας, άλλου DNA. Και πάνω απ' όλα θα ήθελε να ζουν τα παιδιά του με ανθρώπους οι οποίοι δεν σεβάστηκαν ποτέ την ιστορία και την πατρίδα μας, μουσουλμάνους δηλαδή. Θα ήθελε? Τόσο απλά. Θα τα πούμε σύντομα. Και θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, και στην ανακοίνωση του κυρίου Μητσοτάκη, του αρχηγού μας, του πολυχρονεμένου μας πρωθυπουργού. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο έτσι τη διπλομπενιά αυτή, να την ακούσουμε, να την απολαύσουμε λίγο, να πιω κι εγώ μια γουλιά καφεδάκι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, πάμε τώρα στην ανακοίνωση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου την άνοιξη του 27. Είπε λοιπόν ότι την άνοιξη του 27 θα γίνει η πρώτη γεώτρηση διερευνητική. Είναι μια απλή ενεργειακή είδηση. Για άλλους, για την Ελλάδα δεν είναι απλή. Για την Ελλάδα είναι σοβαρή αυτή η ενεργειακή είδηση. Είναι πολιτικό μήνυμα με μεγάλο βάρος. Θα το εκμεταλλευτεί ο κύριος Μητσοτάκης και αυτό. Και να σας πω και κάτι. Δικαιολογημένα θα το εκμεταλλευτεί. Είναι κάτι το οποίο το περιμένει ο κόσμος χρόνια. Θυμάστε τον αείμνηστο κύριο αείμνηστο Φόσκολο, όταν έβγαινε στις εκπομπές μας, τις Prime News, τις εκπομπές, τις βραδινές εκείνες, τις πολύ ωραίες εκπομπές και live πάντα, τι μας έλεγε για την Κρήτη, ότι αν ξεκινήσουν οι εξορίξεις, το σύγχρονο και νέο Ντουμπάι στην Ελλάδα θα είναι η Κρήτη. Τα θυμάστε? Υπάρχουν εκπομπές όλες. Αυτές αν ψάξετε θα τις βρείτε. Γι' αυτό φροντίζουν να φέρουν και Πακιστάνια και Αφγανιστάνια και Αφρικάνια και δεν ξέρω τι. Τόσο καιρό που ο Έλληνας και ο Κρητικός πίναγε, δεν, θα μου πεις δεν πίναγε ο Κρητικός, ορισμένοι πήραν ο ΠΚΠ. Δεν πήραν όλοι. Πήρα ένα 10%. Το 90% φίλες και φίλοι υποφέρει. Και πιστέψτε με, υποφέρει. Στην Κρήτη το 90% υποφέρει. Και αυτό το 10% που πήραν τις επιδοτήσεις είναι τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας. Και αν θέλετε να είμαι και πιο εύστοχος, είναι και οι ρουφιάνοι του σοσιαλισμού, του ΠΑΣΟΚ. Οι ρουφιάνοι λοιπόν του σοσιαλισμού και τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας πήραν το ΠΚΠ. Και αυτή είναι το 10% τα πρωτοπαλίκαρα. Αυτό το 10% οδηγεί το υπόλοιπο 90% σαν τα πρόβατα για σφαγή με το καλάμι σε ένα στενό δρομάκι και τα πάει όπου θέλει. Αυτή είναι η αλήθεια, και που δεν τόλμησε κανένας να την πει αυτή την αλήθεια όσο καιρό ακούγουμε τώρα για τον ΠΚΠ. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένα 10% που από το 10% το 7%, από το 10% το 70% του 10%, το 70% είναι Νέα Δημοκρατία και το 30% είναι η ρουφιάνη του σοσιαλισμού. Αλήθεια σας λέω. Και είναι μια αλήθεια πικρή, που προσωπικά εγώ ντρέπομαι για αυτή την αλήθεια. Αλλά είναι αυτή η αλήθεια. Η κυβέρνηση λοιπόν επιχειρεί να παρουσιάσει την Ελλάδα ως χώρα που περνάει από την ενεργειακή εξάρτηση στην διεκδίκηση δικών της πηγών ενέργειας. Δεν μας λέει όμως η Ελλάδα και ο κύριος Μητσοτάκης πόσο της 100 κέρδος θα έχει από αυτή την εξόρυξη η Ελλάδα και πόσο η ExxonMobil. Γιατί αν μας το πει, θα αρχίσουμε όχι να συχαινόμαστε τον εαυτό μας, αλλά να τους πάρουμε με τις πέτρες και τα καδρόνια. Διότι η Ελλάδα τα τελευταία 4-24 ώρα πριν υπογραφεί η συμφωνία με την ExxonMobil, βρέθηκε από αφεντικό να είναι δούλος, διότι άλλαξαν νόμοι και άθρα της συμφωνίας υπέρ της ExxonMobil και όχι της Ελλάδος. Και αυτά πολλοί από εσάς είναι σε πολλούς από εσάς είναι γνωστά, γιατί τα ξέρετε. Για αυτούς που δεν τα ξέρετε, μπείτε και να ζητήσετε στην Google τι συμβαίνει με τη σύμβαση της ExxonMobil και πότε άλλαξε, τα τελευταία 24 ώρα άλλαξε, αν αληθεύει ή όχι. Μπείτε, ψάξτε το. Στο χέρι σας είναι, η Google είναι στο χέρι σας. Ό,τι θέλετε κάντε. Μην μπαίνετε μόνο στις τσόντες, να μπαίνετε και σε αυτά που σας ενδιαφέρουν, εσείς που κοιτάτε τσόντες. Αλλά θα μου πεις, και εγώ κοιτάω τσόντες. Όταν βλέπω τη Βουλή, τσόντα είναι. Η συνεργασία με την Αμερικανική ExxonMobil και την ελληνική εταιρεία
δίνει ασφαλώς γεωπολιτική διάσταση στην υπόθεση, όμως μέχρι να ολοκληρωθεί η γεώτρηση και να επιβεβαιωθούν αξιοπίσημα κοιτάσματα, το φυσικό αέριο παραμένει προσδοκία και όχι έσοδο για τον πολίτη. Ποιο πολίτη έσοδο? Για την κυβέρνηση θα είναι το έσοδο και για το κράτος, που πολλές φορές το κράτος δεν το αποδίδει στον πολίτη, αλλά το πάει αλλού. Ξέρουν εκείνοι τι εννοώ εγώ. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο ερώτημα. Πότε αυτή η ενεργειακή προοπτική θα μεταφραστεί σε πραγματικό όφελος για την ελληνική κοινωνία? Αυτό που είπα μόλις τώρα. Ο Πρωθυπουργός συνδέει την ενεργειακή ανεξαρτησία με την εθνική ισχύ και τη θέση της Ελλάδας στην περιοχή, επιχειρώντας να αναδείξει μια χώρα με αυξημένο γεωπολιτικό ρόλο. Ταυτόχρονα όμως, η αναφορά του στην ανάγκη για νέα εκλογική εντολή δείχνει ότι η ενεργειακή ατζέντα εντάσσεται πλέον καθαρά και στο πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, δηλαδή χρησιμοποιεί ούτε λίγο ούτε πολύ αυτήν τη συμφωνία, η οποία συμφωνία ήταν χρόνια πίσω, σαν επίτευγμα της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι θα πρέπει να του δώσουμε άλλη μία τετραετία για να προχωρήσει αυτή η συμφωνία με τους καλύτερους ιονούς προς συμφέρον της Ελλάδος. Ταυτόχρονα όμως η αναφορά του στην ανάγκη για τη νέα εκλογική εντολή δείχνει ότι το εκμεταλλεύεται στο 100% με αποτέλεσμα να φαίνεται τελικά ότι τίποτα από όλα αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι κάτι που επιδίωξε σαν πατριώτης, αλλά είναι η επιδίωξή του καθαρά μόνο και μόνο πώς θα πάρει ξανά μανά την αρχηγία και την κυβέρνηση στα χέρια του. Η πραγματικότητα πάντως θα κριθεί όχι από τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά από το αποτέλεσμα, τις ποσότητες φυσικού αερίου και κυρίως από το αν θα υπάρξει οικονομικό όφελος για τους πολίτες. Εκεί λοιπόν θα δούμε πόσα αχλάδια βάζει ο σάκος, όπως λέει ο σοφός λαός. Σοφός τώρα είναι και αυτό ένα ερώτημα, πόσο σοφός είναι. Δεν τα έχω βάλει με το λαό, έχω εκνευριστεί όμως από τον λαό. Δεν τα έχω βάλει με τους Έλληνες, έχω εκνευριστεί όμως με τους Έλληνες. Και δεν μισώ σε καμία περίπτωση τους νεοέλληνες, γιατί είμαι και εγώ νεοέλληνες, απλά διερωτώ με εάν αυτή η γκάμα Ελλήνων, αυτή η παρτίδα Ελλήνων, τελικά ξέρει να βλέπει, να αντιλαμβάνεται και να ξεχωρίζει το καλό από το κακό του. Φίλες και φίλοι, θα δούμε λοιπόν στην άνοιξη του 27 αν η ιστορία θα δικαιώσει όλους αυτούς που τον αφηγούνται σήμερα, ή αν τελικά είναι και αυτό κάτι προς όφελος ολίγων, που αυτοί οι ολίγοι την χάνει να είναι οι κυβερνήτες αυτινού του τόπου. Βέβαια, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και βεβαίως πάντα, δυστυχώς ή ευτυχώς, δικαιώνει και όλους εκείνους οι οποίοι, ή δικαιώνει μάλλον ή δεν δικαιώνει όλους εκείνους που την εκμεταλλεύονται ή όχι. Αυτούς δηλαδή που την επικαλούνται ή αυτούς που την επιβουλεύονται.

0: Θέλω τώρα, φίλες και φίλοι, να προχωρήσουμε σε ένα ηχητικό που μία συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Δημήτρης Νατσιός. Και λέει πράγματα σημαντικά που θα ήθελα να τα ακούσουμε μαζί. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.
1: Και
2: σήμερα δεν έχουμε τον Δημήτρη Βενιέρη μαζί μας. Ακριβώς. Έχουμε όμως την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, πρόεδρο του κόμματος Νίκης, του κόμματος Νίκη. Χαίρετε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε.
3: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Εμείς για τον χρόνο καλά που μας διαθέτατε. Κύριε πρόεδρε, πρόσφατα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δηλώσατε βέβαιως ότι η Νίκη θα είναι ξανά στη Βουλή. Παρόλα αυτά, σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το κόμμα σας καταγράφει ποσοστά κάτω του 1% στην πρόθεση ψήφου. Και θα ήθελα να ρωτήσω πού το αποδίδεται όλο αυτό, για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας πιάνοντας την πολιτική επικαιρότητα και τις δημοσκοπήσεις που τρέχουν.
3: Κοιτάξτε, η καλύτερη δημοσκόπηση, το έχουμε δει αυτό, το έχουμε υποστεί και στις προηγούμενες εκλογές, είναι η ημέρα των εκλογών. Τότε αποτυπώνεται ενεργώς και σοβαρά και έγκριτα η γνώμη του ελληνικού λαού. Επειδή είναι συνεχώς ρευστή η κατάσταση, κόμματα παρουσιάζονται, κόμματα εξαφανίζονται, εμείς είμαστε πεπισμένοι, μας έχουν δώσει και πολύ περισσότερο από αυτό που είπατε, ποσοστό προθέσεως ψήφου. Είμαστε πεπισμένοι ότι και πάλι στις επόμενες εκλογές, λαμβάνοντας υπόψη και το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να γίνουν, η Νίκη θα είναι μέσα στη Βουλή. Αυτή είναι η απάντηση. Από εκεί και πέρα δεν πιστεύουμε και πολύ στις δημοσκοπήσεις. Το έχω ξαναπεί, έχουμε παγκόσμιο ρεκόρ δημοσκοπήσεων. Ο λαός θα αποφανθεί. Όποιος είναι σοβαρός, όποιος είναι αξιοπρεπής, όποιος θέτει όλες τις δυνάμεις στην υπηρεσία του λαού, αυτός θα τιμηθεί από το λαό. Όσοι είναι μόνο λόγια παχιά, όπως ο κύριος Μητσοτάκης και εξαγγελίες και υποσχέσεις στην Αμερική, γιατί εδώ θα το γιουχάρουν, αυτοί θα τιμωρηθούν. Και κατά πόσους πρέπει.
2: Κύριε πρόεδρε, το είπατε κι εσείς, το υπενηχθήκατε, ο χώρος της πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεξιά να το πω, έχει γεμίσει από κόμματα. Έχουμε την κυρία Λατινοπούλου, έχουμε τον κύριο Βελόπουλο, περιμένουμε ίσως τον κύριο Σαμαρά, έχουμε την κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω, όλοι αυτοί δεν χωράνε μεταξύ τους. Υπάρχει κάποια περίπτωση, όπως γίνεται η συζήτηση τώρα που έχει αρχίσει τα τελευταία 24 ώρα και ξαναφουντώνει για την κεντροαριστερά, να γίνουν κάποιες πρωτοβουλίες, να ενωθείτε, να πάτε όλοι μαζί ενωμένοι, γιατί όλα μαζί τα ποσοστά αθροιζόμενα αυτών των κομμάτων βγάζουν ένα καλό ποσοστό. Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη ή υπάρχουν κάποια κόμματα με τα οποία δεν μπορείτε ούτε να βρεθείτε να συζητήσετε το παραμικρό λόγω ιδεολογίας?
3: Άγι, την αλήθεια, ο χρόνος εις το φως, λέει ένα αρχαίο ρητό. Δεν είναι όλα πατριωτικά τα κόμματα. Έχουν παρισφρήσει μέσα στο χώρο και πολλοί πατριδοκάπηλοι και θεομπαίκτες, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, εμείς το έχουμε δηλώσει. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας αυτόνομη. Από εκεί και πέρα, ο λαός κρίνει, βλέπει, αξιολογεί. Ο συνωστισμός κομμάτων και εμάς μας εκπλήσει.
2: Θεομπαίκτες, όταν λέτε,
3: αλλά
2: δεν
3: βλέπετε,
2: ξέρω, όπως δεν είπα, θέλω να μας
3: στην αρχή θα ξεκαθαρίσω το οποίο.
2: Ποιες συμπεριφορές θεωρείτε θεομπαίκτικες?
3: Αυτά έχουν υποθεί από πάρα πολλούς. Δεν χρειάζεται να. Δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με τους άλλους και να μπαίνω σε λεπτομέρειες. Ο λαός γνωρίζει ακριβώς τι εννοώ. Και όπως είπα, με την πάροδο του χρόνου θα φανεί ποιοι είναι πατριώτες και ποιοι είναι πατριδοκάπηλοι. Και οι οποίοι μπαίνουν στην πολιτική μόνο για δόξες και όλα τα συναφή. Έχουμε αποδείξει, γιατί όταν μπήκαμε στη Βουλή μας συνόδευσαν πάρα πολλά αρνητικά επίθετα, αλλά με την πορεία μας και με τη στάση μας αποδείξαμε ότι είμαστε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ανέμεναν. Ο λαός θα το κρίνει και αυτό θα το επικροτήσει. Νομίζω έτσι θα γίνει στο τέλος. Είμαστε
2: όμως
3: αισιόδοξοι, ελπίζουμε και παρακαλώ.
2: Κύριε πρόεδρε, είχατε όμως πολλές αναταράξεις στο κόμμα σας, έτσι, αποχωρήσεις, ο κύριος Παπαδόπουλος έφυγε, κάποιοι άλλοι αποστασιοποιήθηκαν. Πώς είναι τώρα η κατάσταση?
3: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ ήρεμη, συμπαγής. Κοιτάξτε, ο κύριος Παπαδόπουλος αποκολλήθηκε μόνος του εξ αρχής. Από την πρώτη μέρα, θα έλεγα, που μπήκαμε στη Βουλή, δεν είχε κολλήσει στην ευγενική προσπάθεια της Νίκης. Αν δεν υπάρχει πνεύμα συνεργασίας, δεν μπορείς να συμπορευτείς. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι πάντοτε ευγενικός. Λέω να πάει στο καλό και ας ακολουθήσει την αυτόνομη πορεία του. Και ο λαός κρίνει, όπως είπα και πριν, συγκρίνει. άλλους τους κατακρίνει και άλλους τους επιβραβεύει με τη στάση του συνολική. Φάνηκε βέβαια στην πορεία που αποσκοπούσε αυτός ο άνθρωπος. Τώρα είμαστε, επαναλαμβάνω, ξέρετε, στη γέννηση κάθε κόμματος υπάρχουν κάποιες αναταράξεις. Αυτές οι αναταράξεις, άμα τις συγκρίνουμε με μια τρικυμία, κάποιοι οι οποίοι ξεβράζονται στην τρικυμία, κάποιοι οι οποίοι δεν κολλάνε στο νερό, στη θάλασσα είναι τα σκουπίδια και παραμένουν μετά τα ήρεμα, γαλανά και καθάρια νερά.
2: Και μιλάμε για τον κύριο Παπαδόπουλο, κύριε πρόεδρε. Τον είχαμε τις προάλλες εδώ. Τον ρωτήσαμε ορισμένα πράγματα.
3: Μα έχει κλείσει το θέμα. Κύριε Τσαλικίδη, έχει κλείσει το θέμα τον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Δεν θέλω να ρωτήσω αυτό. Τελείωσε το, ο κύριος Παπαδόπουλος έχει την αυτόνομη πορεία. Είπε όμως, τον ρωτήσαμε, για το ενδεχόμενο εμφάνισης ή επανεμφάνισης του Ηλία Κασιδιάρη στην πολιτική σκηνή. Και είπε, όλοι καλοί χωράνε. Θα ήθελα τη δική σας τη θέση σε ό,τι αφορά ακριβώς την επανεμφάνιση του κυρίου Κασιδιάρη, την προσπάθεια να εισέλθει στο πολιτικό σκηνικό.
3: Υπήρχε ήδη στον πολιτικό χώρο ο κύριος Κασιδιάρης εμέσως πλην σαφώς. Μην ξεχνάτε ότι 6 βουλευτές των Σπαρτιατών, και μάλιστα ο Άριος Πάγος είχε πει ότι είναι ο αρχηγός τους, όχι αόρατος, ορατός, 6 βουλευτές των Σπαρτιατών ψήφιζαν, και αυτό μπορεί να αποδειχθεί από τα πρακτικά των Ολομελιών, ψήφιζαν όλα τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κάνω λάθος. Άρα υπήρχε στη Βουλή ο κ. Κασιδιάρης. Από εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνει και η κυβέρνηση ότι ίσως το κάνει εκ του πονηρού. Όσο ρίχνει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, δεν ξέρω για ποιους λόγους, για να ανακόψει τον Σαμαρά, ίσως, τόσο πιο πολύ τον προβάλλει. Δεν μας ενδιαφέρει, η νίκη συνεχίζει αυτόνομη. Ας ασχοληθεί η κυβέρνηση και τα αρμόδια όργανα με τον κύριο Κασιδιάρη. Εμείς το έχουμε δηλώσει εξ αρχής, δεν έχουμε καμία σχέση με τον κύριο Κασιδιάρη, δεν συμφωνούμε με αυτό που πρεσβεύει ο κύριο Κασιδιάρης.
1: Κύριε Πρόεδρε,
3: ούτε συμφωνούμε με αυτό που λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, όλοι καλοί χωρούν.
1: Ωραία, κατανοητό. Έχετε δηλώσει ότι οι ιδεολογικές ταμπέλες δεξιά και αριστερά έχουν εκλείψει και ότι ο πραγματικός διαχωρισμός σήμερα είναι πατριωτισμός εναντίον διεθνισμού. Πώς μεταφράζεστε αυτό στην πράξη, στην καθημερινότητά μας?
3: Κοιτάξτε, σήμερα, αγαπητέ μου, το κύριε Τσόχο, με εσάς μιλάω. Ο κύριος Σαλικίδης, πρώτη στο μέλημα σήμερα, να σας πω, το δεξιά και αριστερά είναι εφεύρεις, όπως έχω πει, της Γαλλικής Επαναστάσεως. Εμείς μιλάμε πάντοτε για ρημιοσύνη που δεν ήξερε διαχωρισμούς δεξιά και αριστερά, ήξερε ανθρώπους που αγαπούν και σέβονται την πατρίδα και ήξερε ανθρώπους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για την πατρίδα. Σήμερα το πρώτο στο μέλημα, γιατί βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ταραγμένο διεθνές και όχι μόνο και γειτονικό περιβάλλον, συνεχείς απελές από τους Τούρκους, το πρώτο στο μέλημα ενός πολιτικού με όραμα για το έθνος του και την πατρίδα του είναι διατηρεί στην οικονομική και εθνική και κοινωνική συνοχή. Πώς διατηρείται η οικονομική συνοχή? Όχι προπληρώνοντας δάνεια, αλλά βοηθώντας το λαό να ανακουφιστεί, να ανασάνει λίγο οικονομικά. Πώς διατηρείται η κοινωνική συνοχή, έχοντας παιδεία η οποία πάλι φτάνει στα ταυτοτικά της στοιχεία, τα θεμέλια του έθνους. Τα έχουμε πει πολλές φορές, βλέπουμε αυτό να γίνεται σήμερα στην Ευρώπη, έχοντας καλά νοσοκομεία, μια κυβέρνηση η οποία σέβεται, επαναλαμβάνω, την ιστορία του, τη γλώσσα του, τα ήθη και τα έθιμά του και την παράδοσή του. Θέλω να πω κάτι. Κάνω αγώνα εδώ και πολλά χρόνια μέσα στα σχολεία και τώρα ως πολιτικός και συνεχίζω να αισθάνομαι και δάσκαλος μέσα στη Βουλή για να μην δηλητηριάζονται τα παιδιά μας μέσω των σχολικών βιβλίων. Και θέλω να σας δείξω κάτι, θα το λέω και το ξαναλέω. Να σας δείξω κάτι που έγινε χθες στη Βουλή. Είχα πάει πριν από 3 μήνες στο Υπουργείο Παιδείας και είχα πει ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχει σε σχολικά βιβλία, υπήρχε αυτό στη γεωγραφία, θα το δείξω, της Δευτέρας Γυμνασίου, ότι η Κύπρος μαζί με τη Ρωσία έχουν τμήμα και στην Ασία. Εμέσως πλήρως σαφώς αναγνωρίζουμε το κατεχόμενο και σκλαβωμένο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Το χτύπησα και στη Βουλή, το είπα και στην Υπουργό. Και ευτυχώς μετά από λίγο καιρό βγήκε αυτό το κείμενο από τα βιβλία, τα σχολικά, και γράφει ότι τα χώρες που συνορεύουν, που έχουν τμήμα και στην Ασία, είναι η Ρωσία, έφυγε η Κύπρος και πήγε το Καζαστάν. Για μας, δόξα τω Θεώ, είναι μια νίκη της νίκης.
2: Για καλό ίδιο πήγε συνέβη. Η παρέμβασή σας. Ήταν μια παρέμβαση αντιπολιτευτική που πήγε για καλό. Γιατί
3: η νίκη παλεύει να φυλάξει και να προφυλάξει τα παιδιά μας από τα δηλητήρια. Συγγνώμη λίγο. Να πω και κάτι άλλο. Δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε και να καταγγέλουμε. Δεν μπορεί να διδάσκεται στο δημοτικό σχολείο. Θα το δείχνω Είναι αγώνας για μένα ζωής, θα έλεγα. Στα σχολεία πρέπει να δίνουμε καθάρια και υγιή τροφή στα παιδιά μας και όχι ξυνισμένη και σάπια τροφή. Να υπάρχουν στο δημοτικό τέτοιες αναφορές ότι υπάρχουν οικογένειες του ιδίου φύλου και
2: ναι,
3: μάλιστα, όπως λέει εδώ,
2: παλιό, ναι,
3: μπορούν μέσω παρένθετης να έχουν, να υιοθετήσουν παιδιά μέσω παρένθετης μητρότητας. Πράγμα που απαγορεύει και ο αστικός κώδικας. Και χτες είχα επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή και το έθιξα στον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου. Λέω, τέτοια πράγματα δεν πρέπει να φτάνουν στις εξοπλιστικές ηλικίες του δημοτικού σχολείου. Αυτό σημαίνει κοινωνική συνοχή. Τι θέλει ο κόσμος σήμερα, τι θέλει ο κόσμος σήμερα, κύριοι? Θέλει ένα καλό νοσοκομείο, να πηγαίνουν οι γονείς και οι ίδιοι να βρίσκουν την υγεία τους, ένα καλό σχολείο για τα παιδιά τους και κυρίως να τον σέβεται η κυβέρνηση και να μην τον διοικεί και τον κυβερνά ταπεινώνοντάς τον, αλλά με ταπείνωση που δεν το βλέπει τον κύριο Μητσοτάκη. Με υπερφύαλο ύφος πάει και καμαρώνει για αναβάθμιση οίκων, ενώ αν έρθει στην Ελλάδα τι βρίσκει? Βρίσκει μια χώρα ρημαγμένη, ένα λαό. Να δείξω δύο πίνακες μόνο, αν μου επιτρέπετε. Αυτός ο πίνακας από την Eurostat, πολίτες που δεν μπορούν να κρατήσουν το σπίτι τους επρακώς ζεστό. Ελλάδα 19%, Ευρωπαϊκή Ένωση 9%. Ξεπαγιάζουν οι Έλληνες. Και ο δεύτερος πίνακας, από το 2010 μέχρι το 2025, ενώ στην Ευρώπη είχαμε αύξηση του εισοδήματος, Βουλγαρία 100%, Ρουμανία 159%, η Ελλάδα μείον 22%. Άρα, μειώθηκε το εισόδημα
2: Χρήστο,
3: των Ελλήνων.
2: Μας δίνει
3: τα
2: την βάση ο κύριος.
3: Περί οίκων και τα λοιπά, ο λαός τα ακούει βερεσέ.
1: Κύριε Πρόεδρε, για να πούμε όμως και στα οικονομικά, θέματα τα οποία απασχολούν τους συμπολίτες μας. Προφανώς προηγήθηκε και η οικονομική κρίση τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη δεκαετία, δύσκολη για όλους μας. Αρχίζει σιγά σιγά η χώρα να βγάζει το κεφάλι πάνω από το νερό. Τα μνημόνια ήταν μια πραγματικότητα, τη ζήσαμε όλοι μας. Την ίδια στιγμή όμως, από τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, καταγράφεται μια αύξηση στις καταθέσεις των οικοκυριών. Που αυτό σημαίνει ότι από ένα σημείο και μετά, μέσα από τις αυξήσεις των μισθών ενδεχομένως, βελτιώνεται ουσιαστικά το εισόδημα. Προφανώς υπάρχει ο πληθωρισμός, προφανώς υπάρχει ακρίβεια, αλλά δεν είμαστε εκεί που ήμασταν πριν από λίγα χρόνια.
3: Κοιτάξτε, οι στατιστικές λένε επίσημες ότι το 70% των Ελλήνων έχουν καταθέσεις κάτω από 1.000 ευρώ και το 85% κάτω από 500 ευρώ. Δεν ξέρω πού βρήκατε τη στατιστική
1: ότι
3: είναι άξιο καταθέσεων. Προφανώς αναφέρεστε στο 1% των Ελλήνων, το 2% των Ελλήνων που έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα. Μάλλον εκεί αναφέρεστε. Βεβαίως, τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια και όσοι συνοδεύουν και είναι συνοδοιπόροι με αυτούς, αυξάνουν το εισόδημά τους. Εγώ ξέρω ότι ο απλός λαός, και παιδιά έχουμε και συγγενείς έχουμε, στενάζει από μια φτώχεια, από μια τεράστια ακρίβεια και με αγωνία για το μέλλον.
2: Είπατε, δείξατε και τον πίνακα ότι ο κόσμος παγώνει. Έτσι υποστηρίξατε. Άρα πάμε λιγάκι στα μέτρα
3: Eurostat,
2: που
3: δεν
2: ανακοίνωσε.
3: Είναι, πίνακας, είναι η έκθεση.
2: Ωραία, δεν, ναι, φυσικά, λίμωνο, ναι, δεν αφισβητώ το στοιχείο σας. Λέω όμως,
3: ναι, ναι, δεν υπάρχει στοιχεία αυτά.
2: Υπάρχει μέσα στις επόμενες μέρες, σε συνέχεια των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα μέτρων για την ενίσχυση των εισοδημάτων σε ό,τι αφορά την ακρίβεια του ρεύματος, των καυσίμων κλπ. Τα θεωρείτε επαρκή? Αν δεν τα θεωρείτε, τι θα αντιπροτείνατε ως νίκη?
3: Μιλήσατε για 200 εκατομμύρια πριν ξεκινήσει η συζήτησή μας, τα οποία θα διαθέσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Από τις αυξήσεις απανωτές που είχαμε στα καύσιμα και στην ενέργεια, από ό,τι έχω διαβάσει, το κράτος έχει κερδίσει πάνω από 300 εκατομμύρια. Μην μας κοροδεύουν ότι μοιράζουν λεφτά από το υστέρημα, ας πούμε, του θησαυροφυλακίου, το πω έτσι. Είναι λεφτά τα οποία κερδίζουν ο λαός, αγαπητοί μου, από την υψηλή φορολογία. Αν θέλουμε όντως να ανασάνει ο λαός, ένας μόνο τρόπος υπάρχει, είναι η μείωση των φόρων καυσίμων στα κατώτατα όρια που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ειδικός φόρος στα καύσιμα κατανάλωσης στο 0,35 ευρώ, στο μισό δηλαδή από το 70 που είναι σήμερα το λίτρο, και ο ΦΠΑ που είναι πάνω σε αυτή την τιμή και την αυξάνει στο 2,2 από το 24% στο 15%. Με αυτή την αυτόμαση μείωση από το 2,2 που είναι σήμερα και 2,3 και παραπάνω η βενζίνη, θα πάμε στο 1,65 το λίτρο. Μόνο έτσι ο λαός θα καταλάβει. Ξέρετε, τα βενζινάδικα, χωρίς αυτές οι βενζινάδες, έχουν καταντήσει μικρές εφορίες. Ακούστε λίγο.
2: Ναι.
3: Τα βενζινάδικα, έτσι που έχει φτάσει η τιμή των καυσίμων, έχουν καταντήσει μικρές εφορίες όπου υφαρπάζουν και αρπάζουν, για το κράτος βέβαια, που τα μισά και περισσότερα είναι φόροι από την τιμή του, που αρπάζουν το εισόδημα του λαού. Στα άλλα, ώρα είναι να περνάει η ώρα μας.
2: Κύριε Πρόεδρε,
3: είδαμε τι έγινε και με τις εξαγγελίες, την κοροϊδία στην έκθεση.
2: Προσέξτε με λίγο, υπάρχει το επιχείρημα των δημοσιονομικών περιθωρίων.
3: Παρακαλώ.
2: Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και η τοποθέτηση της κυβέρνησης ότι αν, εν πάση περιπτώσει, υπάρξουν κάποιες συγκεκριμένες εγγυήσεις ευρωπαϊκές, έστω προσωρινά μπορούν να γίνουν αυτά τα μέτρα. Το θέμα αυτό, το επιχείρημα ότι αν ξεφύγουμε και αύριο έρθει χειρότερη κατάσταση στα ενεργειακά, πόλεμος, τορμούς κλπ, μπορεί να βρεθούμε να χρεοκοπήσουμε, δεν σας συγκινεί καθόλου?
3: Προσέξτε λίγο. Είπα πριν, είναι δυνατόν να προπληρώνεις δάνεια 12,1 δις όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια τραγική κατάσταση οικονομική και όταν υπάρχει αυτή
1: δεν
3: η αγωνία.
1: Δεν γλιτώνουμε όμως τόκους οι οποίοι μπορούν να μπουν στον κρατικό
3: κορβανά. Δεύτερον, ακούστε λίγο.
1: Ναι.
3: Εγκληματική απόφαση της κυβέρνησης τώρα φαίνεται με την καταστροφή και το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Το έγκλημα κάτω του λαού μας, που θα μπορούσε σήμερα να έχει πάρα πολύ φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, είναι το κλείσιμο και η ανατίναξη ακόμη. Αυτό μόνο οι Γερμανοί, οι Ναζί, όταν έφευγαν και την περίοδο της κατοχής, ανατίζανε εργοστάσια. Αγαπητοί μου, ακούστε με λίγο. Η Γερμανία, η Πολωνία και η Τσεχία, γιατί κράτησαν ανοιχτά τα λιγνητορυχεία τους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εμείς που βρισκόμαστε σε μεγάλη οικονομική κρίση, σε φρίκη, προλάβαμε να κλείσουμε για να δώσουμε εξετάσεις και να πούμε ότι είμαστε τα καλύτερα πράσινα παιδιά και λοιπές ανοησίες. Τώρα φαίνεται πόσο θα μας χρειαζόταν όλα τα εργοστάσια στη Δυτική Μακεδονία. Και ξαναρωτάμε και την κυβέρνηση. Γιατί η Γερμανία στο μείγμα το ενεργειακό κρατάει ανοιχτά τα εργοστάσια κατά 23%, η Πολωνία κατά 40%, η Τσεχία κατά 30%. Αυτοί δεν μολύνουν το περιβάλλον. Και βλέπουμε την κοροϊδία αυτή που γίνεται σήμερα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να παράγει η χώρα μας πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας, αλλά μην έχουν μπαταρίες. Ενώ η Βουλγαρία που μας έχει ξεπεράσει, εμείς έχουμε 220 μεγαβάτ αποθήκευση και η Βουλγαρία στα 9 γίγαβατ. Έχουμε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Σκόπια, κουβαλάμε εκεί το λιγνίτι, παράγει ένα εργοστάσιο του Μεσαίωνα, μας βρωμίζει κιόλας και το εισάγουμε ακριβότερα και από τη Βουλγαρία και από τα Σκόπια. Αυτό δεν είναι κοροϊδία εις βάρος του ελληνικού λαού?
1: Ερώτηση
3: από
1: όμως,
3: μια κυβέρνηση
1: πρόεδρε,
3: που βγαίνει τώρα και μας λέει για data centers και ανοησίες.
1: Ερώτηση όμως.
3: Ο λαός δεν ξέρει τι είναι τα data centers. Ο λαός ξέρει, πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν έχει λεφτά να ψωνίσει. Και έρχεται το λογαριασμό του ρεύματο και λιποθυμούν.
1: Εφόσον όμως τα data center δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
3: Ποια κυβέρνηση θα πιστέψουμε τώρα?
1: Θα μπορέσει, εφόσον όμως αυτές οι επενδύσεις 2000... δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, κύριε Πρόεδρε. Αυτό θα συνεπάγεται και μισθούς. Τώρα να ρωτήσω όμως κάτι, επειδή αναφερθήκατε στα λιγνητορυχεία.
3: Θα 2.000 θέσεις εργασίας. 15.000 άνθρωποι ζούσαν από τη ΔΕΗ και μην βάλουμε και τα μαγαζιά, και έχει διαλυθεί η Δυτική Μακεδονία, έχουν φύγει οι κάτοικοι, βρίσκεται σε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Το
1: θα το συζητήσουμε το δημογραφικό γιατί είναι εθνική πληγή.
3: Όπως έλεγε ο κ. Κολοκουτρώνης.
1: Θα το συζητήσουμε το δημογραφικό γιατί είναι εθνική πληγή. Αλλά επειδή αναφερθήκατε τώρα και στην πράσινη μετάβαση, δηλαδή το ζήτημα έχει να κάνει μόνο με τα λιγνητορυχεία, όχι όμως παράδειγμα με τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Για παράδειγμα, στη Γερμανία σήμερα, με γνωστό που συζητούσαμε, έβαλε καύσιμο με 2,4 το λίτρο. Άρα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
3: Κοιτάξτε, η Γερμανία, όπως τρώσει, έτσι κοιμάται. Δυστυχώς παρέσυρε και όλη την Ευρώπη σε αυτό που έγινε. Η Γερμανία έχει τεράστιο πρόβλημα, το βλέπουμε και στις εκλογικές αναμετρήσεις. Πρώτον, διότι το 2015, θα σας πω και αυτό που λέτε, η Μέρκελ καλωσόριζε τους λαθρομετανάστες και σήμερα δεν ξέρω πώς θα τους διώξουν με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και δεύτερον, όταν αυτό είναι το καταστροφικό, δυστυχώς για όλη την Ευρώπη, ήταν κάποτε η ατμομηχανή η Γερμανία, αλλά ο ατμός ερχόταν από τη Ρωσία, το πω έτσι, στο αέριο. Με τον πόλεμο με τον οποίο συγκοντάρουν και οι Γερμανοί, πρωτοστατούν και αυτοί, έφτασε να είναι πανάκριβες και εκεί πανάκριβα τα ενεργειακά κόστη. Γίγαντες όπως η Volkswagen απέλυσε 150.000, αν θυμάμαι καλά, υπαλλήλους. Άλλοι 200.000, από ό,τι μου είπαν, οι οποίοι συνεργάζονται με αυτή τη μεγάλη βιομηχανία. Και ξέρετε, στη Γερμανία, αγαπητοί μου, όταν κάποιος κάνει τη δουλειά του, περιθωριοποιείται, γίνεται, ας το πούμε, αριστερούς όρους πλωρετάριος, ενώ σε εμάς. Ακόμα υπάρχει αυτή η συναντήληψη και η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια, απηχώντας προφανώς αυτό που έχουμε εμείς και είναι χιλιοτραγουδισμένο, το φιλότιμο. Και έρχεται αυτό από την ορθόδοξη πίστη μας. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι συμβαίνει στη Γερμανία, εμένα με ενδιαφέρει τι συμβαίνει στην πατρίδα μου. Εγώ βλέπω ότι οι Γερμανοί διατηρούν λιγητορυχία ανοιχτά, ενώ εμείς τα κλείσαμε και σύγχρονες μονάδες όπως ήταν η Πτολεμαϊδα, η οποία είχε όλες τις προϋποθέσεις, τις οικολογικές, περιβαλλοντολογικές, να συνεχίσει τη λειτουργία της. Και ο κ. Μητσοτάκης λέει θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, για 2.000 μιλάει ΔΗ, για 15.000 αυτός, όλα αυτά όμως είναι για το μέλλον. Το λαό τον ενδιαφέρει τι τέξεται η επιούσα. Αύριο το πρωί θα ξεκινήσει το παιδί για το σχολείο και θέλει την τζάν, θέλει το χατζηλίκι του, θέλει το μεσημεριανό του.
1: Οι θέλει να πάει η μάνα στο σούπερ μάρκετ
3: και δεν έχει.
1: Κύριε Πρόεδρε, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εδώ στη Διεθνή Έκθεση για Θεσσαλονίκη θα πάρουν σύντομα το δρόμο τους για τη Βουλή. Για να τεθούν προς ψήφιση από όλα τα κόμματα. Η Νίκη θα ψηφίσει τις παροχές που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός.
3: Θα δούμε ακριβώς τι θα μας φέρουν στη Βουλή. Κοιτάξτε, όταν λέτε για την παροχή, ας πούμε, του Κουμπαρά, είναι παροχή. Μετά από 18 χρόνια, και αν έχει 100 ευρώ το μήνα να δίνει κάποιος.
1: Αυτό 100, δεν είναι κοροϊδία, έως 100.
3: Έως 100. Και τότε θα βάζει το κράτος. Εφαρμόστηκε στην Αγγλία πριν από 26 χρόνια, επί Gordon Brown, με συγχωρείτε, αλλά εκεί κατέθεσε μόνο το κράτος. Και μάλιστα υψηλά, σε υψηλόμισθους χαμηλά, ενώ στους μικρούς, στους μικρομεσαίους. Έβαζε σε τρεις δόσεις από 700 λίρες, αν θυμάμαι. Εδώ τι ζητάει, εδώ ουσιαστικά ζητάει στήριξη τραπεζών πάλι ο κύριος Πρωθυπουργός. Να πούμε για το 500 δημοσίους υπαλλήλους που θα είναι του χρόνου και καθαρά είναι 380. Δεν έρχεται χειμώνας μπροστά μας. Δεν υπάρχει ενεργειακή κρίση. 380 καθαρά είναι για ένα χρόνο, έτσι. Δεν ξέρω πόσο βγαίνουν το μήνα, 12 ευρώ το μήνα, πόσο. Και λοιπά. 30 ευρώ το μήνα. Ή για τους συνταξιούχους ένα εκατοστάρικο παραπάνω από ό,τι τους έδινε κάθε χρόνο. Δεν είναι και τα τεράστια ποσά, μην τα διαφημίζουμε.
1: Περίμενε ο κόσμος να πάει την άλλη μέρα
3: γιατί είχαν γεμίσει. Μα συγγνώμη, αυτά είναι τα ποσά, αγαπητέ μου.
1: Όχι, ναι, λέω, θα αξιολογήσετε τα μέτρα δηλαδή.
3: Που έχουν σχέση με το λαό. Αυτά είναι.
2: Κύριε Πρόεδρε, επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για τον ταραγμένο κόσμο κλπ. Όλα αυτά τα χρησιμοποιεί, τα προβάλλει ο κύριος Μητσοτάκης ως ένα επιχείρημα σταθερότητας και αυτοδυναμίας. Ζητά την ψήφο του λαού για να υπάρχει σταθερότητα, διότι αλλιώς θα υπάρχουν περιπέτειες. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα εκβιαστικό δίλημα και πώς απαντάτε? Στο ελπίδα ή περιπέτεια, το δικό σας σλόγγαν ποιο είναι?
3: Αυτά τα εκβιαστικά θα κάνουν του οι Τούρκοι. Είναι χαμηλό επίπεδο και δεν απευθύνονται στο ελληνικό λαό, έτσι, που μας έλεγε ο κύριος Φλωρίδης ότι είναι ντροπή και μόνο να λέγονται, γιατί μας ακούν και απέναντι. Θα πω το εξής. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έναντι της Τουρκίας ακολουθεί καθαρά πολιτική κατευνασμού. Αυτοί το ονομάζουν ήρεμα νερά. Ο κατευνασμός ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι αντί να απομακρύνει και να αποτρέπει πολεμικές σειράξεις.
2: Με συγχωρείτε εδώ, με συγχωρείτε
3: απειλές,
2: κύριε Πρόεδρε.
3: Τον έναντι ίσα ίσα θρέφουν, θρέφουν το θηρίο.
2: Με συγχωρείτε λίγο. Εδώ έχουμε ασπίδες στο Αχιλλέα.
3: Να σας πω γεγονότα.
2: Έχουμε Ραφάλ. Έχουμε.
3: Θα.
2: Όχι θα. Έρχονται οι Μπελαρά ήρθαν. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία.
3: Ωραία, να απαντήσω.
2: Χειροπιαστά έχουν αυξήσει την ισχύ στο πεδίο της χώρας μας. Αυτά κάποιοι τα παραβλέπουν.
3: Ναι, κύριε Τσόχο, να σας πω το εξής. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές της πατρίδας μας, μπορείτε να μου πείτε? Σε περίπτωση που αύριο στην Κάσο, όπως έχουμε πει, θα γίνει πόντιση του καλωδίου σύνδεση με την Κύπρο, θα εμφανιστεί πάλι η τουρκική αρμάδα, έτσι, όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη φορά, με διαταγή από το Μαξίμου, είναι γνωστό αυτό, το ένδοξο πολεμικό ναυτικό, το ανίκητο πολεμικό ναυτικό μας, αναγκάστηκε να οπισθοχωρήσει. Σε περίπτωση που συμβεί ξανά το ίδιο, πέστε μου σας παρακαλώ,
2: να περιμένουμε το ρεύμα, να δούμε τα συμβίδευα, έτσι.
3: Η Ελλάδα θα σηκώσει τα Ραφάλ, θα βγάλει την Μπελαρά, το στόλο της και θα έρθει σε αντιπαράθεση με τους Τούρκους και θα τους πει μέχρι εδώ το μολό λαβέ που λέω εγώ, μπορείτε να μου το πείτε αυτό?
2: Στην Κύπρο
3: σε περίπτωση
2: οι Μπελαρά,
3: που οι Τούρκοι με την ψήφιση της γαλάζιας πατρίδας.
2: Κύριε Πρόεδρε,
3: εντάξει, θα το δούμε στην πράξη
2: το πεδίο. Πήγε ο Κίμων, αυτοστιγμή κιόλας. Στην Κάρπαθο πήγανε
3: ναι,
2: τα οπλικά
3: γιατί
2: συστήματα.
3: Πήρε την άδεια εξαιτίας τότε της διαμάχης του Ιράν. Θέλω να ρωτήσω και το εξής. Τώρα με τη γαλάζια πατρίδα ή με τις συνεχείς απειλές που ακούγονται για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, που οι Τούρκοι όταν λένε κάτι το κάνουν. Σε περίπτωση που γίνει και απειλήσουν οι Τούρκοι, δεν ξέρω τι, εμείς κόκκινη γραμμή πια έχουμε. Όπως τώρα που θα προστρέξουμε στους διεθνείς οργανισμούς που ο κύριος Γεραπετρίτης με τις υποκύψεις του και θα πούμε να αντιδράσουμε σφόδρα και οι Τούρκοι τρέμουν όταν ακούν τα τηλεσύγγραφα διαμαρτυρίες προς τους διεθνείς οργανισμούς. Ή θα τους πούμε όπως είπε κάποτε ένας πρωθυπουργός, όχι ώστε λοιπόν πόλεμος.
2: Άρα και αναφέρουμε στον Ιάννη μεταξύ. Άρα βυθίσατε το χώρα.
1: Νούμερο 2. Αν ήσασταν εσείς πρωθυπουργός.
3: Συγγνώμη λίγο.
1: Ποια θα ήταν η δική σας κόκκινη
3: δηλαδή,
1: γραμμή.
3: Θα θυσιάσουμε νησί.
2: Όχι, μα γι' αυτό τα στρατιωτικοποιούμε για να μην τα θυσιάσουμε. Γι' αυτό τα στρατιωτικοποιούμε για να μην τα θυσιάσουμε.
3: Πρέπει να διαμηνήσουμε τους Τούρκους. Πρέπει να διαμηνήσουμε τους Τούρκους κάποια πράγματα και εννοούμε την κόκκινη γραμμή ότι σημαίνει σύραξη, αγαπητοί μου. Οι Τούρκοι αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνουν. Όταν η Κύπρος επέκτηνε την ΑΟΣ και απειλούσαν οι Τούρκοι θα γίνει πόλεμος, θα γίνει ένας χαμός, δεν έγινε απολύτως τίποτε. Η Τουρκία κερδίζει μόνο με αυστηρά τηλεσύγγραφα στην πατρίδα μας και εμείς συνεχώς υποχωρούμε. Άρα... Έχω πει πολλές φορές το δόγμα των Τούρκων, το είχε πει ο Βύρον, ακούστε το λίγο αυτό. Το είχε πει ο Βύρον Θεοδωρόπουλος, μακαρίτης πια πρέσβης, όταν το 1965 πήγε νέος πρεσβευτής στην Άγκυρα. Ένας παλέμαχος Σουηδός του είπε: άκου παιδί μου, στη συναναστροφή σου με τους Τούρκους τρία πράγματα δεν πρέπει να ξεχνάς. Πρώτον, λένε συνεχώς ψέματα. Δεύτερον, δεν υποχωρούν ποτέ. Τρίτον, τα θέλουν όλα δικά τους. Πέστε μου εσείς, από το 1974, μία υποχώρηση των Τούρκων. Μία.
1: Άρα πέστε στην ουσία,
3: μου,
1: κύριε Πρόεδρε,
3: υποχώρηση των Τούρκων. Και να σας πω, έχετε δίκιο.
1: Εάν είχατε εσείς την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας και συνέβαινε οποιοδήποτε περιστατικό, σαν αυτό που περιγράψατε στην Τουρκία, με την Τουρκία δηλαδή, εσείς θα επιλέγατε τη σύγκρουση.
2: Θα πατούσατε το κουμπί.
3: Συγγνώμη, δηλαδή, αν υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει η Τουρκία το Καστελόριζο, αγαπητοί, κοιτάξτε λίγο. Η ιστορική αποστολή του ελληνισμού είναι πάντοτε να αντιστέκεται. Εγώ κοιτάω και την ιστορία. Έλεγε ένας σοφός, όλα τα έθνη για να προοδεύσουν πρέπει να βαδίσουν εμπρός, πλην του ελληνικού πρέπει να στραφεί πίσω. Όχι ως στήρα προγονολατρία, σκοταδισμός και εθνικισμός, αλλά για να παίρνουμε παραδείγματα. Επαναλαμβάνω, αποστολή του ελληνικού λαού και του έθνους, πάντοτε στην ιστορία το αποδείξαμε, είναι να αντιστέκεται σε κάθε επιβουλή. Και όχι να λέει περάστε. Εγώ αυτό ξέρω.
2: Δεν νομίζω ότι λέει κανείς περάστε αυτή τη στιγμή.
3: Έδαφος,
2: δηλαδή
3: οφείλω,
2: η τελευταία τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι δεν απειλούμε αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές. Δεν μπορεί να καταλαβαίνω ποιος λέει περάστε.
3: Το Μητσοτάκη δεν τον εμπιστεύεται κανείς. Έχει αποδείξει τις πράγμαση ότι είναι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ούτε τη βούληση ούτε το πολιτικό ανάστημα. Ξέρουμε πώς λειτουργεί. Υπέρμαχος γκόκα ατζέντα και όλα τα συναφή. Αυτή η κάστα των πολιτικών βρίσκονται στη Δύση, στην Ευρώπη ολόκληρη και νομίζω ότι κάποια στιγμή οι πατρίδες, όπως είναι και η ωραία πατρίδα μας, θα κυβερνηθούν από ανθρώπους που έχουν ηθαγένεια και τόπου και τοπίου και καταγωγής και ιστορίας.
1: Ωραία. Να πάμε λίγο και στο δημογραφικό. Γιατί αποτελεί το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα. Αγγίζει νομίζω το 50% η μείωση των γεννήσεων στη Θεσσαλονίκη. 3,5 θάνατοι για μία γέννηση, αν δεν κάνω λάθος, είναι η αναλογία στις Σέρες. Ποια είναι τα άμεσα, τα πρακτικά μέτρα που προτείνετε εσείς για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας?
3: Έχουμε μιλήσει για περιφερειακή αναγέννηση. Για μας, θα σας πω κάτι. Ξέρετε πόσο είναι το επίπεδο μας σήμερα που δίνει το ελληνικό κράτος στο παιδί, το μηνιαίο? Το είχα θέσει και στον Πρωθυπουργό, όταν βρεθήκαμε μια φορά μόνοι μας. Είναι, αγαπητοί μου, σε μια οικογένεια μέχρι 27.000 ευρώ το εισόδημα ετήσιο, με συγχωρείτε, είναι 28 ευρώ το μήνα. Με δύο παιδιά 56. 28 ευρώ το μήνα, δηλαδή ούτε ένα ευρώ την ημέρα, δεν φτάνει και ούτε για ένα κουλούρι. Σε μια χώρα που βρίσκεται σε δημογραφική κατάρρευση, εμείς προτείνουμε 200 ευρώ το μήνα. Το επίδομα παιδιού. 6.000 η γέννα. Και από 4 παιδιά και πάνω, 7.000 για το πέμπτο κλπ. Τρίτον, έχουμε πολύτεκνες μητέρες, διορισμός στο δημόσιο. Κάποτε υπήρχε ένα πολύ ευεργετικό μέτρο για την πατρίδα. Πολύτεκνη εκπαιδευτική.

0: να υπάρξει, να μπορεί με τηλεργασία η μάνα και να είναι κοντά στο παιδί της. Να μην φεύγει, να μην το απογαλακτίζει το παιδάκι της.
1: Πάντως υπάρχουν πολλά μέτρα που να γίνουν από μια κυβέρνηση που δεν ενδιαφέρεται. Και πήγε 18 μηνό η αυτή της κοίησης και της γένας. Προσθέθηκαν χρήματα, είναι 2.400 το ποσό που δίνεται πλέον για κάθε γέννηση. Δηλαδή
0: δεν κάτι
1: έγινε.
0: Όλους. Στον ιδιωτικό τομέα και σε αναπληρωτές, δασκάλους, εκπαιδευτικούς δεν απολαμβάνω τις πρόνοιες και τα ευεργετήματα. Κύριε Τσόχο, μην νομίζετε, εντάξει, πολλά μπορούν να γίνουν. Μια κυβέρνηση όμως, η οποία δεν ενδιαφέρεται για το δημογραφικό
2: τα
0: πρόβλημα.
2: Τα χρήματα στα οποία αναφερθήκατε, κύριε
0: Εμείς
2: Πρόεδρε.
0: Εμείς έχουμε πει να ανοίγουν τα σχολεία. Ακούστε με λίγο.
2: Ναι.
0: Στις ακριτικές περιοχές ιδίως πρέπει να ακούγονται δύο ήχοι, το λέει έτσι παραστατικός, μεταφορικός καλύτερα. Πρέπει να ακούγεται ο ήχος του κουδουνιού του σχολείου, έστω και με δύο και με τρία παιδιά, σε μονοθέσια μάθαμε γράμματα, και να ακούγεται και ο ήχος της καμπάνας. Δηλαδή αυτά που μας συνδέουν με την παράδοση και με τη ζωή. Που είναι τα παιδιά. Αν φύγουν αυτοί οι δύο ήχοι, το χωριό μαραζώνει, το χωριό ερυπώνει.
2: Και σίγουρα, το χωριό και όσοι είμαστε και από ακριτικές περιοχές, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει όλο αυτό. Αν μη τι άλλο,
0: και εγώ
2: για το σχολείο. Ναι, αλλά, κύριε Πρόεδρε, το να αυξηθούν τα επιδόματα, οι ενισχύσεις οι οποίες δίνονται στις πολύτεκνες οικογένειες, σημαίνει ότι θα πρέπει να κοπούν από κάπου αλλού, γιατί ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος. Από πού θα τα αφαιρούσατε εσείς αυτά τα ποσά για να τα δώσετε στις πολύτεκνες οικογένειες?
0: Λοιπόν,
2: πώς θα μοιράζατε να δηλαδή ξανά τον προϋπολογισμό?
0: Ωραία, εγώ δεν σας είπα πώς μπορούν να βρεθούν οι λεφτά. Εκτός από τα 12 δις που έδωσε για προπληρωμή δανείων, απαράδεκτο, τέλος πάντων, τράπεζες. Η Μελώνη το έκανε, 40%. 3% στα κλειστά σπίτια, αντικειμενικές αξίες εννοώ, τα οποία κατέχουν οι τράπεζες και τα funds. 25% στα εμβάσματα στο εξωτερικό. Αύξηση στη φορολογία του τζόγου. Έχουμε βάλει τράπουλες και τσόχες μέσα στα σπίτια μας με αυτό που συμβαίνει σήμερα, το οποίο είναι τεράστιο θέμα και χτυπάει και ανήλικους. Αλλά δεν το πιάνει κανένας. Το ξέρω από πρώτο χέρι αυτό.
1: Εντάξει, στους ανηλίκους ακόμη και στα κρυπτονομίσματα ένα 15%
0: μπορούν να βρεθούν έσοδα.
1: Μπαίνει η ψηφιακή ενηλικίωση, ας πούμε. Εκεί κάτι έγινε πάλι. Εγώ προσθέτω κιόλας για να σας δίνω και ενάυσματα. Δηλαδή για τον τζόγο, για τις πονηρές ιστοσελίδες και λοιπά, τα 14χρονα, τα 15χρονα, πλέον τελείωσε.
0: Αγαπητέ μου, κατά τον ίδιο τρόπο που προσπάθησαν να απαγορεύσουν και τα κινητά, τα παιδιά βρίσκουν τρόπο και είχαμε, δεν θυμάμαι, 25.000 με 30.000 αποβολές εξαιτίας χρήσης κινητών στα σχολεία. Είναι τεράστια αυτά τα θέματα. Είναι τεράστια τα θέματα και έχουν πολλές διαστάσεις. Και για το δημογραφικό και για το θέμα του τζόγου και στα παιδιά. Η διδασκαλία ξεκινάει μέσα από το σπίτι, αλλά όταν πετάς τους γονείς έξω από το πρωί μέχρι το βράδυ για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν, πώς θα διδαχτούν τα παιδιά? Ξεκινάει από το σχολείο. Εγώ δεν σας πω κάτι, δάσκαλος ήμουν πολλά χρόνια. Θυμάμαι στα βιβλία υπήρχε προτινόμενα επαγγέλματα. Όλα είχαν σχέση με τις νέες τεχνολογίες στην έκτη δημοτικού. Τίποτε για τη γη, τίποτε για άλλα θέματα. Χειρονακτικά επαγγέλματα. Η λέξη χειρόναξ στη γλώσσα μας είναι πολύ ωραία. Βασιλιάς των χεριών. Αλλά όλα είχαν σχέση με νέες τεχνολογίες, οι οποίες δυστυχώς σήμερα έχουν καταντήσει μάστιγα και πολλά παιδιά βρίσκονται σε καθεστώς της εξάρτησης. Νομίζουν ότι το κινητό είναι προέκταση της μνήμης τους. Αυτό πρέπει να διδαχθεί όμως με το παράδειγμα.
1: Δεν συμφωνείτε δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, στο σούτον, με την επιλογή
0: στην αρετή, Νάγια, έλεγαν.
1: Προσέξτε με λιγάκι. Με την επιλογή αυτή που είδαμε και παρακαλώ, τον Πρωθυπουργό στο Σαν Φρανσίσκο, με τα hubs που γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα φέρουν μπας περιπτώσει θέσεις εργασίας, με αυτό που λέμε το άλμα στο μέλλον, το οποίο θέλουμε δεν θέλουμε, εμάς δεν μπορεί να μας περιμένει. Ή θα προχωρήσουμε με αυτό ή θα μείνουμε πίσω και απλά θα ξεπεραστούμε.
2: Τέχνητε, είναι όμως...
1: δηλαδή, δεν γίνεται κιόλας να μείνουμε στο 1960, στο 1970. Πρέπει να ακολουθήσουμε.
0: Όχι, δεν μιλάμε. Κοιτάξτε λίγο. Όχι, με παραδείγματα, ακούστε. Λελογισμένη βασιλική οδός. Βγήκε ο διαγωνισμός της Πίζα, έτσι πρόσφατα. Έπρεπε να κλονιστεί και να συγκλονιστεί η ελληνική κοινωνία. Ένα στους δύο μαθητές, τελειώνοντας το γυμνάσιο, δεν μπορεί να κάνει απλές αριθμητικές πράξεις. Οι μισοί μαθητές έχουν δυσκολία στην κατανόηση κειμένου. Και εσείς μου λέτε τώρα για δεκαετία για το 60 και το 70 που έχει χαθεί η μελέτη. Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα? Ότι τα παιδιά έχουν χάσει μέσα στο σχολείο την μπάλα από αυτά που συμβαίνουν? Γιατί δεν ξέρετε το ελληνικό κράτος τι σημαίνει παιδεία, τι σημαίνει προσφορά παιδείας? Εγώ θα σας έλεγα ότι πρέπει να μειωθεί δραματικά η επαφή των παιδιών με νέες τεχνολογίες στο δημοτικό σχολείο, που είναι οι κρίσιμες εξοπλιστικές ηλικίες.

0: και κάτι. Και ας θέλει να ακουστεί όπως θέλει να ακουστεί. Το εφήρμοζα όσο ήμουν δάσκαλος. Το ξέρουν στον Κυλκής. Ουδέποτε έβαλα μέσα στην αίθουσά μου νέες τεχνολογίες και υπολογιστές και τα λοιπά. Έκανα μάθημα ως δάσκαλος. Παρά τους πόδες δασκάλου μαθαίνουμε. Έτσι μάθαμε όλοι μας. Γιατί δυστυχώς τα παιδιά τα έχουμε επιβαρύνει, τα έχουμε τρελάνει και στο σπίτι, στο σχολείο, στα φροντιστήρια παντού τι συναντάνε νέες τεχνολογίες. Θέλει μετρημένη και λελογισμένη χρήση. Το βιβλίο έχασε, αγαπητοί μου, το βιβλίο, το κύρος του και δραστικότητά του στην εκμάθηση. Η αρχαία έλεγαν με λέει το παν. Θέλουμε, δεν θέλουμε, για να καλλιεργηθείς και να μορφωθείς, πρέπει να έρθει το βιβλίο και να ξανακαθίσει πάνω στο βάθρο. Αλλά πώς διδάσκεται αυτό? Διδάσκεται με το παράδειγμα κι αυτό. Να γίνει μια εκστρατεία, να ξαναμπεί το βιβλίο μέσα στα σχολεία. Να αγαπήσουν τα παιδιά το βιβλίο. Έτσι μορφώνεσαι, έτσι καλλιεργείσαι και έτσι αποσπάσαι από εξαρτήσεις. Αυτά τα έχετε ακούσει από κανένα πρωθυπουργό, τα λέει.
1: Και αυτή ενδεχομένως είναι και η απάντηση.
0: Καλές είναι οι τεχνητές νοημοσύνης, αλλά στις ηλικίες που πρέπει.
1: Και είναι και η απάντηση ενδεχομένως σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο στην ουσία, όπου τα παιδιά έχουν τα ερεθίσματά τους από το κινητό, από το τάμπλετ. Το θέμα είναι πώς μπορείς να ελέγξεις και αυτές τις τεχνολογίες, κύριε Πρόεδρε.
0: Ναι, αυτό, κοιτάξτε, θα σας πω πάλι, δεν μπορείς, εμείς δυστυχώς το έχω ξαναπεί, διδάσκουμε τα παιδιά μας και τους πολίτες με αυτό το πρέπει. Πρέπει να μην κάνεις, πρέπει να μην πιάνεις. Έλεγε ο Ελίτης να πιάσει το πρέπει από το γιώτα και να το γδάρω μέχρι το πει. Δεν διδάσκει το πρέπει. Διδάσκει το πρέπον που επαναλαμβάνω, που είναι μετοχή, δεν είναι απρόσωπο ρήμα, που είναι το πρέπει. Το πρέπον είναι μετοχή, συμμετοχή και παράδειγμα. Ας δώσουμε ένα καλό παράδειγμα στα παιδιά μας. Τώρα μιλάω και ως δάσκαλος και ως γονέας. Ένα καλό παράδειγμα ότι υπάρχει το καλό βιβλίο. Γενιές και γενιές αρωματιστήκαμε από τα άνθη της ελληνικής λογοτεχνίας. Φτάνουν οι υπολογιστές, φτάνουν. Ας μας δουν και με ένα βιβλίο, ας κάνει το ελληνικό κράτος δώρο ένα λεξικό στα παιδιά μας. Ένα βιβλίο καλό, τόσα καλά βιβλία έχουμε, στα παιδιά του Δημοτικού. Να τα προϋπαντήσει στο σχολείο το ελληνικό κράτος με ένα καλό βιβλίο. Έχει και παραμύθια, έχει και ιστοριούλες. Να δώσει το παράδειγμα.
1: Αυτή είναι μια καλή ιδέα, γιατί έχουμε το κακό συνήθεια να σκοτώνουμε τη γλώσσα.
0: Μόνο
1: μας.
0: Έτσι μαθαίνει και γλώσσα. Βέβαια και με τις ξενικές φράσεις που my school που χρησιμοποιούνται, data centers, δηλαδή τι γίνεται. Έχουμε μια γλώσσα όπου γλώσσα πατρίς, που δεν είναι μόνο ένα εργαλείο επικοινωνίας.
2: Η γλώσσα μας αγαπητούν είναι φορές παράδοσης μας και του πολιτισμού μας. Επίσης δεν μπορούμε να ζήσουμε αυτή τη στιγμή χωρίς αγγλικά συν άλλη μια ξένη γλώσσα. Να τιμήσουμε την ελληνική γλώσσα, αλλά να ακολουθήσουμε και το τρένο των εξελίξεων για να μπορούμε να ανταγωνιστούμε όλους εκείνους οι οποίοι μιλάνε αυτή τη γλώσσα.
0: Επαυξάνω βεβαίως, αλλά για να μάθεις καλά τα ξένα πρέπει εις βάθος να οικειωθείς την ελληνική γλώσσα. Μη σας πω να ξέρουμε και λίγα αρχαία ελληνικά. Δεν σας κρύβω ότι έκανα αρχαία ελληνικά στο δημοτικό σχολείο. Κατά παράβαση των άνωθεν εντολών, κυρίως ετυμολογίες λέξεων. Τα γενέθλια των λέξεων. Γιατί λέμε τράπεζα, γιατί λέμε θάλασσα, γιατί λέμε ήλιος. Ήθελα να οδηγήσω τα παιδιά στο σεβασμό, στην αγάπη και στο θαυμασμό για την ελληνική γλώσσα.
1: Θα σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
0: Πρόεδρε. Την θαυμάζει και εδώ την έχουμε εξορίσει.
1: Θα σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε.
3: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Νατσιό, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, σε μια συνέντευξη που έδωσε εχθές στην ελληνική ραδιοτηλεόραση 3, ΕΡΤ 3. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μία από τις πολύ καλές συνεντεύξεις που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια από πολιτικό αρχηγό, από πρόεδρο κόμματος. Θα δείτε ότι σιγά σιγά και όσο κι αν αρνούνται ορισμένοι, θα επιστρέψουμε στις αξίες μας, στις αρχές μας σαν Έλληνες, γιατί είναι μονόδρομος, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό θα έχουμε προβλήματα πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Εάν λοιπόν δεν επιστρέψουμε στις αξίες μας, στις αξίες τις οποίες πρέπει να έχουμε σημαία και στις αξίες οι οποίες μας κράτησαν τόσα χρόνια όρθιους, θα πάψουμε να είμαστε όρθιοι, αν δεν επιστρέψουμε σε αυτές τις αξίες. Θα γονατίσουμε λοιπόν, θα πέσουμε. Επομένως, καλό θα ήταν να δούμε ευθύς εξ αρχής με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε αυτές τις αξίες, οι οποίες αξίες είναι η αρχή της εικόνας, του DNA, της κουλτούρας, της τάσης, της εικόνας, όπως είπα, του Έλληνα.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα άλλο μέλος της Νίκης που είναι ο βουλευτής του Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, ο κύριος Ανδρέας Βορύλας, ο οποίος ήταν καλεσμένος αυτή τη φορά στο Open και δίνει προτάσεις συγκεκριμένες με ποιο τρόπο μπορούμε να βρούμε τα 4,5 με 5 δις, ούτως ώστε θα εξασφαλίσουν την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ γενικότερα στην καθημερινότητά μας, στις αγορές που έχουμε, στην καθημερινότητά μας, σούπερ μάρκετ και οτιδήποτε άλλο σε οτιδήποτε άλλο συναλλασσόμαστε και πληρώνουμε το 24% του ΦΠΑ. 4,5 με 5 δις λοιπόν μπορούμε να εξασφαλίσουμε με την πρόταση κατά τον κύριο Βορύλα, με την πρόταση του κυρίου Βορύλα λοιπόν, και να εξασφαλίσουμε την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
1: Το βράδυ ακούσατε τον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Το θέμα είναι πού θα προτείνει ο Ντόναλντ
1: Τραμπ. Δεν βλέπει οριστικά τέλος στον πόλεμο.
2: Στην φορά,
1: τραμπερικά πόλεμο. Όχι, πρέπει να το δούμε όμως. Και φτάνουμε στο αγαπημένο για όλους.
2: Το Νομισματικό Ταμείο έχει έρθει και έχει πει ότι οι 4 συστημικές τράπεζες έχουν δανείσει τις 10 κατασκευαστικές εταιρείες. Η ακρίβεια στην ενέργεια φέρνει.
0: Λοιπόν, κάτι έγινε τώρα εδώ, δεν ξέρω τι έγινε. Πάμε να το ακούσουμε ξανά.
2: Πρέπει να κατέβει ο ειδικός φόρος και το ΦΠΑ. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν τα έσοδα. Τι έχει προτείνει η Νίκη κατά εξακολούθηση.
3: Βέβαια, εννοείται, μας το πείτε.
2: Έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη των τραπεζών. Έχει δικαίωμα η Ελλάδα να το κάνει 2 φορές. Το κάνει η Μελώνη με 40%. Εάν το κάνουμε αυτό, μπαίνει στο ταμείο 1,5 δις. 3% επί της αντικειμενικής αξίας στα κλειστά σπίτια που έχουν ΦΑΤ και τράπεζες. Η χώρα μας είναι η 14η θέση σε κρυπτονομίσματα. Έχει έρθει 2 φορές στην Επιτροπή και έχει ακυρωθεί. Φορολόγηση των υπερκερδών των κρυπτονομισμάτων. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Πάμε στο τυχερά παίγνια. Δεν παράγει κάτι στην Ελλάδα το τυχερό παίγνιο, οπότε αύξηση της φορολόγησης. Και ένα σοβαρό νούμερο που μπορεί να βρεθεί, το πιο σοβαρό, είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ευάσματα μεταναστών σε τρίτες χώρες που δεν δικαιολογούνται από τα αφημί τους. Στην πηγή που γίνεται η συναλλαγή, στο εναλλακτήριο, πατάς το αφημί, βλέπεις ότι έχεις κάνει δήλωση 10.000 ευρώ και έχεις κάνει ευάσματα 30.000 ευρώ.
3: Αυτό είναι πατάξη φοροδιαφύγης.
2: Αυτό είναι... στην πηγή μπορεί να πάρεις 25%, όπως κάνουν στο αεροδρόμιο, ότι σε πιάνουν με περισσότερα λεφτά. Μάλιστα. Που δεν τα δικαιολογείς. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό ταμείο που μπορεί στην κυβέρνηση που λέει πού θα βρω τα λεφτά, αμέσως να μαζέψουν 4-5 δις την day one.
3: Μάλιστα. Πάντως, ακούτε προτάσεις εδώ πέρα. Δεν είναι λαϊκισμός ούτε.
1: Ξέρω, χθες το βράδυ ακούσατε τον Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμα και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βλέπει οριστικά τέλος στον πόλεμο.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέματα με την
1: Ευρωπαϊκή.
2: Το Νομισματικό Ταμείο έχει έρθει και έχει πει ότι οι 4 συστημικές τράπεζες έχουν δανείσει τις 10 κατασκευαστικές εταιρείες. Η ακρίβεια στην ενέργεια φέρνει αλυσιδωτές
3: αυξήσεις.
2: Σωστό. Κάπτουν οι κατασκευαστικές εταιρείες και θα πούν δεν βγαίνω. Τι θα κάνουν οι τράπεζες τότε.
3: Σωστό.
2: Πρέπει να κατέβει ο ειδικός φόρος και το ΦΠΑ. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν τα έσοδα.
0: Στο πάνελ αυτό που ακούτε ήταν η κυρία Γιαννακοπούλου, ήταν από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Δεν είδα κανέναν να αντιδράσει σε αυτά. Γιατί η Νίκη μιλάει με προτάσεις. Με προτάσεις. Δεν μιλάει ούτε αερολογίες, λέει, ούτε τίποτα. Μιλάει μόνο με προτάσεις. Προτείνει. Και οι προτάσεις είναι εφικτά. Εφικτό να γίνουν. Εφικτά σχέδια. Μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρόταση αυτή που ακούσατε σήμερα από τον κύριο Βορύλα? Βεβαίως ναι μπορεί. Δεν μπορεί ο μετανάστης, να τον πούμε μετανάστη και όχι λαθρομετανάστη, να τον πούμε μετανάστη λοιπόν. Αφού θέλετε να ακούσετε στη γλώσσα σας αυτά που προτείνουμε, να τα ακούσουμε, να τα ακούσετε στη γλώσσα σας. Ο μετανάστης λοιπόν, που για μας είναι λαθρομετανάστης και το τονίζω και το υπογραμμίζω αυτό. Αλλά θέλετε ο μετανάστης να είναι εδώ πέρα και να είναι νόμιμος? Πόσο δηλώνει παρακαλώ ο κύριος μετανάστης αυτός και πόσα στέλνει παρακαλώ στην πατρίδα αυτός ο μετανάστης? Ξέρετε ότι κάποτε πριν λίγα χρόνια είχαν φυτρώσει τα ενεχειροδανειστήρια σαν μανιτάρια. Σε κάθε γωνιά έβλεπες ένα μαγαζάκι που λέει αγοράζω χρυσάφι. Σήμερα έχουν αυξηθεί τα μαγαζιά εκείνα που παρέχουν υπηρεσίες για ευάσματα. Δηλαδή στέλνεις τα λεφτά στην πατρίδα σου, ναι, παίρνουν ένα ποσοστό η τάδε εταιρεία. Μην αναφέρομαι τώρα και να κάνουμε και διαφήμιση σε αυτά τα μαγαζιά. Η τάδε εταιρεία θέλει στα, ξέρω εγώ, το 0,10% ή 0,20% ή 2% προμήθεια, μάλιστα. Και φεύγουν τα χρήματα έτσι. Ό,τι δουλεύουν το στέλνουν στην πατρίδα τους. Καλά κάνουν. Εγώ δεν λέω να τα αφήνουν στην πατρίδα μας. Όχι. Αφού η πατρίδα μας είναι μια πλούσια χώρα που δίνει χρήμα βέρτα κουβέρτα, καλά κάνουν και τα στέλνουν στην πατρίδα τους που πεινάει και που έχει πρόβλημα η πατρίδα τους. Έτσι. Και την ξεπεινάζει η Ελλάδα. Αυτό βέβαια το φαινόμενο δεν είναι μόνο. Φεύγω από το ένα θέμα και πάω στο άλλο, θα επανέλθω όμως. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι μόνο με τους Πακιστανούς. Παλαιότερα με τους Αλβανούς και πάει λέγοντας το θέμα. Έτσι. Ναι. Δούλευαν οι άνθρωποι, θα μου πεις, ναι. Δούλευαν. Δούλευαν και καλά έκαναν που πληρωνόταν. Απλά δεν υπήρχε φορολογία, ξέρετε. Και τα χρήματα αυτά, τα οποία έφευγαν και δεν γύριζαν ποτέ, ήταν χρήματα που τα πλήρωσε μετά ο ελληνικός λαός σε φόρους. Ό,τι δηλαδή γλίτωσαν αυτοί να πληρώσουν, που έπρεπε να πληρώσουν, τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Μην σταθούμε εκεί όμως. Πάμε στην αρχή της πρότασης του κυρίου Βορύλα. Στέλνεις λοιπόν τα χρήματα στην πατρίδα σου, μάλιστα. Πόσα στέλνεις, παιδάκι μου? Στέλνω 10.000, μάλιστα. Και πόσα δηλώνεις ότι... δηλώνω 4.000. 4 και τα υπόλοιπα 6, παιδάκι μου, πού τα βρήκες? Τα δούλεψες. Κάτσε λοιπόν να στα φορολογήσω όπως φορολογώ του Έλληνα. Ο Έλληνας δεν φορολογείται? Γιατί να φορολογεί το Έλληνας, δηλαδή, που είναι το κομμάτι της ψυχής της Ελλάδος, και να μην φορολογείται αυτός που έρχεται να κλέψει το κομμάτι της ψυχής της Ελλάδος και να αφήσει μισή την ψυχή της Ελλάδος? Όχι, αγόρι μου, θα φορολογηθείς. Αυτό προτείνει ο κύριος Βορύλας. Επίσης, τι άλλο προτείνει? Προτείνει τα παίγνια, τα τυχερά. Έχουμε στρώσει τσόχες, όπως το ακούσατε και από τον κύριο Νατσιό προηγουμένως στη συνέντευξη στην ΕΡΤΡΙΑ. Τσόχες όλοι έχουμε στρώσει στα σπίτια μας. Τσόχες. Και έχουμε κάνει. Να μην πω ότι έχουμε κάνει τα σπίτια μας. Να φορολογηθείς, κύριε μου. Θα φορολογηθείς, κύριε. Ποιος, εγώ που παίζω και εσύ που παίζεις και αυτός που σου παρέχει το παιχνίδι? Οι εταιρείες λοιπόν. Πρώτιστα όμως θα φορολογηθούν οι εταιρείες, γιατί αυτές διακινούν το χρήμα. Αυτές οι εταιρείες μιλάνε για εκατομμύρια jackpot και το ένα και το άλλο. Θα φορολογηθούν λοιπόν. Πάμε τώρα και στα υπερκέρδη των τραπεζών. Μα δεν γίνεται, όχι, γίνεται. Δύο φορές έχεις δικαίωμα να το πράξεις αυτό κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει ότι εσύ πιέζεσαι οικονομικά, δεν μπορεί να σου στερήσει αυτό το δικαίωμα. Δύο φορές λοιπόν μπορεί να σου το παρέχει. Δύο φορές θα το κάνεις κι εσύ. Υπερκέρδη των τραπεζών. Γιατί υπερκέρδη οι τράπεζες? Μα η τράπεζα πουλάει χρήμα. Μάλιστα. Επομένως το σίγουρο είναι ότι οικονομά. Γιατί δεν λύγει το χρήμα, ξέρετε. Δεν έχει ημερομηνία λήξης. Δεν έχει παθητικό, ξέρετε. Το παθητικό τους όλων αυτών των τραπεζών, δηλαδή ποιο είναι το παθητικό? Ο κακοπληρωτής. Θα το βγάλουν από αλλού. Μην νομίζετε ότι θα φαλυρίσουν επειδή έχουν κακοπληρωτές. Όχι, όχι, όχι. Εσύ θα το πληρώσεις που είσαι καλοπληρωτής. Μα δεν είναι άδικο? Άδικο είναι. Αλλά η τράπεζα δεν θα χάσει. Δεν θα χάσει. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επομένως λοιπόν, προτάσεις από την Νίκη. Σήμερα ακούσαμε πολλές προτάσεις από την Νίκη. Και πάντα θα σας πω κάτι με σιγουριά. Γιατί το ζω, γιατί το βλέπω. Η Νίκη σαν κόμμα, κοινοβουλευτικό κόμμα, οι παρεμβάσεις που έχει κάνει είναι οι περισσότερες παρεμβάσεις από κάθε άλλο κόμμα. Προτάσεις πάντα. Δεν φωνασκεί, ούτε βρίζει, ούτε φωνασκεί στη Βουλή μέσα, επειδή έτσι νομίζουν κάποιοι ότι κάνουν αντιπολίτευση. Όχι. Προτείνει πάντα εφικτές λύσεις. Λύσεις που μπορεί να γίνουν. Το αν τώρα γίνονται αποδεκτές ή όχι είναι ένα άλλο θέμα που δεν θα το σχολιάσω σήμερα. Και δεν θα το σχολιάσω σήμερα γιατί μάλλον και δεν χρειάζεται σχολίες μου. Δεν γίνεται αυτό, δεν το εφαρμόζουν αυτές τις προτάσεις της Νίκης η κάθε κυβέρνηση και ο κάθε ένας που μπορεί να τα εφαρμόσει τις προτάσεις της Νίκης. Γιατί δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να πούν ότι αυτό είναι πρόταση της Νίκης. Εμείς βέβαια δεν μοιάζουμε στην κυρία Καρισιανού, που λέει ότι το πρόγραμμά μας δεν θα το γνωστοποιήσουμε για να μην το κλέψουν. Κρατήστε το να το κάνετε ντολμαδάκια, κυρία Καρισιανού. Ντολμαδάκια, δεν είναι κακό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα κάπου θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Είναι 12 και 22 πρώτα λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ.

Σε παρακαλώ, μην μου το κλείσεις. Αυτή τη φορά πρέπει να με ακούσεις. Σε παρακαλώ, μην μου το κλείσεις.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία.

0: για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
1: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

0: μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cap Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα

0: αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
1: Είναι τόσο.
0: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννινα στους 94,8. Στους 98,4. Flash Creed στους 95,8. Νότος News στους 97,8. Και πάει λέγοντας. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης. Εμπιστεύεστε τυφλά. Χωρίς να καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι κοιτάνε τον εαυτό τους, κοιτάνε την τσέπη τους. Ασυγχώρητος είναι ο ελληνικός λαός για όλα αυτά που κάνει. Που λειτουργεί χωρίς σκέψη. Που λειτουργεί παρορμητικά. Έβγαινε ο Μητσοτάκης και σου έλεγε ότι είναι έτοιμοι να καταπολεμήσουν τις πυρκαγιές. Κάθε χρόνο τα ίδια. Και κάθε χρόνο λέτε ναι, αυτή τη φορά κάνανε κάτι, δεν έχουν κάνει τίποτα. Στα 602 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με τον ισολογισμό του κόμματος. 600 εκατομμύρια χρωστάνε. 600 εκατομμύρια. Και τους επιτρέπεται να μιλάνε και να κουνάνε και το δάχτυλο. Ποιοι? Ο Άδωνης, ο Χατζηδάκης, ο Μητσοτάκης, ο Αυγενάκης και όλοι αυτοί. Η τραγική παρέα. Α, βάλ τον Άδωνη. Βάλε, να, άκου εδώ. Άκου εδώ παραλήρημα. Άκου εδώ τώρα, άκου.
1: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
2: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
2: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Βγάζει άκρη. Βγάζει άκρη με αυτούς. Δεν βγάζει άκρη. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κατηγορούν όποιον λέει την αλήθεια, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κυνηγάνε φαντάσματα, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δεν σέβονται κανέναν. Κανέναν, έχει έρθει ακρίβεια, έχουμε πρόβλημα. Βρήκα ένα διαφημιστικό σποτάκι από το 2001. Ακούστε τι τιμές είχαμε. Ακούστε. Για να καταλάβετε ότι σταδιακά αλλάζουν όλα και θα χειροτερέψουν ακόμα πιο πολύ. Γίνουν ακόμα χειρότερα. Βασικά, ξέρεις τι, πριν πάμε στο σποτάκι. Επειδή ανέφερα το παραλήρημα του Άδωνη, βάλε λίγο τον πορτοσάλτε. Τι πάθαινε με το πόρισμα της Επιτροπής για τα Τέμπη. Θα πάμε μετά στην ακρίβεια, άστο για μετά. Γιατί μας την είχαν πέσει εδώ στο Focus FM 103,6. Μας την είχαν πέσει εδώ στην εκπομπή κόντρα στο σύστημα. Κάτι ελληνικά χόξες, κάτι κυβερνητική, κάτι σουράκιδες μέσα από το μαξί μου. Για να μην πω και τι άλλο είναι αυτοί οι σουράκιδες. Οι οποίοι λέγανε είστε συνωμοσιολόγοι, είστε τρελοί. Για βάλε λίγο τι κρίση πανικού έπαθε ο Πορτοσάλτε μετά το πόρισμα της Επιτροπής. Βάλε λίγο, βάλε, γιατί έχουμε, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε και τις δηλώσεις της κυρίας Μαρίας Ντόλκα από τη δίκη των Τεμπών. Προέχει αυτό. Βάλε. Πρώτα πορτοσάλτε, τι πάθαινε με την τέτοια, με το πόρισμα, και μετά θα πάμε στην κυρία Ντόλκα.
3: Άρα μιλάμε επίσημα πια για το σενάριο ύπαρξης ενός καυσίμου μέσα στην αμαξοστοιχεία.
4: Σε ποια από όλες?
3: Δεν διευκρινίστηκε αυτό.
4: Δηλαδή μπορεί να μείνει στην εμπορική, να είναι στην επιβατική, αλλά μπορεί να μείνει στην επιβατική και να είναι στην εμπορική.
3: Όχι, αλλά σου λένε ότι... Άρα μιλάμε επίσημα πια για το σενάριο ύπαρξης ενός καυσίμου μέσα στην αμαξοστοιχεία.
4: Σε ποια από όλες?
3: Δεν διευκρινίστηκε αυτό.
4: Δηλαδή μπορεί να μείνει στην εμπορική, να είναι στην επιβατική, αλλά μπορεί να μείνει στην επιβατική και να είναι στην εμπορική.
3: Όχι, αλλά σου λένε ότι αυτή η πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε δεν δημιουργήθηκε από τα έλαια, αυτό το ξεκαθαρίζουμε.
4: Από την ηλεκτρική ενέργεια πιθανώς να γίνει, ούτε και αυτό.
3: Εμείς δεν είμαστε
4: εμπειρογνώμονες. Όχι, ρωτάω τι λέει το πόρισμα, παιδιά.
3: Από αυτά που
4: χωρίς άγχος να δούμε τι λέει το πόρισμα, αυτό προσπαθώ. Η επιτροπή αυτή έχει πραγματογνώμονες με την έννοια δηλαδή των τεχνικών που μπορούν να ερμηνεύσουν δεδομένα? Γιατί άκουσα κάποια στιγμή στην απάντηση του κυρίου που είδαμε στο βίντεο, λέει εμείς δεν είμαστε αστυνομικοί. Ωραία, αστυνομικοί δεν είναι προφανώς, αλλά είναι μηχανικοί, έχουν τεχνικές γνώσεις για να δώσουν, να καταλάβουμε τι συνέβη. Συνέβη και μία ανάφλεξη. Στην ανάφλεξη πάνω είναι οι άνθρωποι, δηλαδή η επιτροπή.
3: Συγνώμη,
4: έχει μηχανικούς.
3: Την
4: δεν αμφισβητώ τίποτα, βρε παιδί μου. Ερώτηση κάνω.
3: Είναι η δεν επίσημη επιτροπή από την οποία περιμέναμε πώς να πιέσω την
4: Επίτρεψέ μου, δεν αμφισβητώ τίποτα, ρωτώ. Η επιτροπή έχει τεχνικούς εμπειρογνώμονες, τεχνικούς.
5: Ασφαλώς.
4: Δηλαδή, ωραία.
5: Ασφαλώς.
4: Οι οποίοι να δώσουν
5: επικεφαλής της επιτροπής, επικεφαλής της Επιτροπής είναι ο Διευθυντής Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων.
0: Βλέπεις, υπάρχει μια λύσα. Ακούς τη λύσα, την ακούς? Πώς προσπαθούν να δικαιολογήσουν καταστάσεις, να αποφύγουν αλήθειες. Βάλε την κυρία Ντόλκα να την ακούσουμε. Βάλε.
6: Φάγες καραμαλί και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Πόσα έφαγες καραμαλί και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε? Σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε? Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν. Είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ δεν ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για το μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Τα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας.
0: Πώς το ακούτε το ηχητικό? Είναι εντάξει? Σας αρέσει? Είναι οκ? Ευχαριστώ. Όλα καλά? Ο Τριαντόπουλος, ο οποίος έλεγε μαζέψτε τα κρέατα. Άρε, Ελλαδίτσα, που έχεις φτάσει. Που έχεις φτάσει να κάνουν κουμάντο αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ πέρα περάσανε ένα νομοσχέδιο, για να δείτε τι ζούμε. Περάσανε ένα νομοσχέδιο που αφορά, που αφορούσε την ΕΙΔΑΠ, και μέσα στις τροπολογίες για την ΕΙΔΑΠ είχαν προσθέσει την πολεοδόμηση και εγκατάσταση παράνομων μεταναστών, ευάλωτων ομάδων όπως τους αναφέρουνε, σε μικρούς φθήνοντες οικισμούς. Το καταλαβαίνετε? Περάσανε μαζί με το νομοσχέδιο που αφορούσε την ΕΙΔΑΠ τροπολογίες που επιτρέπουν την πολεοδόμηση και εγκατάσταση παράνομων μεταναστών σε μικρούς φθήνοντες οικισμούς. Είναι αυτό που είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη, ότι κάτω από 2.000 κατοίκους, όταν έχει ένα χωριό, θα μπαίνουν εκεί πέρα και κάποιοι παράνομοι μετανάστες και θα ζουν. Αντικατάσταση πληθυσμού. Εδώ έχουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη που ψάχνει το δραπέτι, μόνο τη Λυκολούλη δεν έχει βάλει. Μόνο στην Νικολούλη δεν έχει πάει ο Χρυσοχοΐδης για να βρει τον Αλκέτρι Ζάι. Χρυσοχοΐδη, πάνε στη Νικολούλη. Μόνο η Νικολούλη μπορεί να τον βρει. Το ελληνικό FBI, η ελληνική αστυνομία και η Δημογλίδου και όλοι εσείς μαζί. Άστο, αδερφέ, κουβά. Κουβά έχετε πάει. Κουβά. Ανίκανοι, ανίκανοι. Ανίκανοι είστε. Προσπαθώ να σας αφυπνήσω και δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Στα σκοτάδια μια ζωή θα είστε. Μια ζωή εκεί πέρα. Χθες έβλεπα, παρατηρούσα τι γίνεται στην Ουκρανία. Και σε κάποια φάση δείχνει έναν Ουκρανό στρατιώτη, ο οποίος έχει στο χέρι του το τατουάζ της Βάστιγκας. Άκου τώρα. Τη σβάστηκα στο χέρι, Ουκρανοί. Νεοναζί. Ουκρανοί νεοναζί. Με σβάστηκε στο χέρι. Και γράφανε από κάτω. Οι Έλληνες εθνικιστές που κλαίω από τα γέλια μαζί τους. Κλαίω από τα γέλια. Γράφανε από κάτω οι Έλληνες εθνικιστές στο, σε αυτή τη δημοσίευση για τους Ουκρανούς νεοναζί που έχουν σβάστηκε στα χέρια. Είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο. Ναι, λογικά ο Ουκρανός και ο κάθε τύπος εν έτη 2026 που έχει σβάστηκα την έχει κάνει επειδή είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο. Σας τα λένε και τα πιστεύετε. Ναι, υπήρχε πάνω σε διάφορα αγγεία παλαιότερα, υπήρχε πάνω σε βάζα. Υπήρχε, ναι, το σύμβολο. Ναι, αλλά μετά ήρθε ο Χίτλερ, ο οποίος Χίτλερ υιοθέτησε το σύμβολο και αυτό το σύμβολο είναι βαφτισμένο ως το σύμβολο των Ναζί στην εποχή που ζούμε και όχι Έλληνες εθνικιστές της πλάκας. Δεν το έκανε ο Ουκρανός αυτό γιατί είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο, το έκανε γιατί είναι νεοναζί. Δηλαδή τι θα κάθεστε τώρα να μαλώνετε με τον Ουκρανό και να του λέτε ότι δεν το έκανε γιατί είναι νεοναζί? Είναι δυνατόν να καθόμαστε τώρα να συζητάμε αυτά τα πράγματα? Τόσα αρχαιοελληνικά σύμβολα έχει δηλαδή. Τη σβάστηκα έπρεπε να κάνει. Ρε, για γέλια είμαστε. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εσείς χτενίζεστε. Αλλά όταν έχετε φάει σανό, όταν αναπαράγετε ό,τι μακακία ακούτε, όταν είστε πνιγμένοι στην προπαγάνδα που το παίζουν και θύματα κάποιοι, και εσείς το τρώτε αμάσιτο. Δεν βγάζεις άκρη, αδερφέ. Κάθεται ο άλλος τώρα, μαλώνει σε μια δημοσίευση στο διαδίκτυο και προσπαθεί να μας αποδείξει τι, ότι ο Ουκρανός, ο νεοναζί που πολεμάει τους Ρώσους και έχει σβάστηκα στο χέρι, την έχει κάνει γιατί είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο. Εντάξει, άμα θες να πιστεύεις αυτό το πράγμα, αυτό σου είπανε να λες, αυτό λες. Κάτσε εκεί με το δικό σου το μυαλό να πιστεύεις αυτές τις αρλούμπες. Κάτσε, που χαιρετάνε ναζιστικά. Που χαιρετάνε ναζιστικά, τι είναι κι αυτό. Αρχαιοελληνικός χαιρετισμός λέει. Που κρατάνε σημαίες, ρε, κρατάνε σημαίες το ναζί. Κόκκινη σημαία με έναν κύκλο άσπρο και μέσα μια σβάστηκα. Αυτή η σημαία είναι το ναζί. Όχι, είναι AI. Τώρα είναι αυτή η καινούργια δικαιολογία, είναι AI. Αλλά εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι προσπαθείτε να αποδείξετε στον εαυτό σας. Τι προσπαθείτε να αποδείξετε στον εαυτό σας. Να πείσετε τους υπόλοιπους ότι τρέφετε αυταπάτες. Τι προσπαθείτε να κάνετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Ρε φίλε, δεν θα μας τρελάνετε, τελεία και παύλα. Η σβάστηκα είναι σύμβολο των Ναζί. Τέλος. Δεν το συζητάω, όταν χαιρετάει κάποιος έτσι με το συγκεκριμένο αυτό τρόπο, χαιρετάει ναζιστικά. Μπερδεμένοι, εμπερδεμένοι, σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Φέρε Παναγίτσα μου. Τρέλα, τρέλα είναι η κατάσταση. Αυτά σας λένε, να λέτε αυτά λέτε. Ο άλλος βγαίνει και λέει, πόσους εγγεγραμμένους έχει ο ένας στο προφίλ του, πόσους εγγεγραμμένους έχει ο άλλος στο προφίλ του και δες πόσους χιλιάδες ακόλουθους έχει αυτός και δες πόσους χιλιάδες ακόλουθους έχει ο άλλος και έτσι καταλαβαίνουμε πόση επιρροή έχει και τι δεν έχει. Ρε, άμα μια γκόμενα εκεί πέρα έξω, να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά, αν μια γκόμενα εκεί πέρα έξω βγάλει τα οπίστια της και το στήθος της, έχει τριπλάσιους ακόλουθους από όλα αυτά τα πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι είναι η καταλληλότερη να κυβερνήσει ή ότι θα σώσει την Ελλάδα? Τι χαζομάρες ακούμε, ρε Παναγία μου. Αλλά φταίω εγώ που κάθομαι και ασχολούμαι με όλους εσάς. Την ίδια ώρα, όπως σας είπα, υπάρχει ένας πολιτικός οργανισμός που ονομάζεται Νέα Δημοκρατία, που έχει τραπεζικά δάνεια 592 εκατομμύρια ευρώ. 602 έχει πάει τώρα. 602 εκατομμύρια ευρώ. Σε τόκους και τραπεζικά έξοδα έχει 65 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα και στο κόμμα υπάρχει έλλειμμα. Παντού δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Είναι ανίκανοι. Είναι παπατζίδες. Δεν είναι κατάλληλοι. Θέλετε να πνιγείτε στο βούρκο? Πνιγείτε μόνοι σας. Δεν θα πάρετε και εμάς μαζί. Θέλετε να παίξετε το παιχνίδι του συστήματος? Παίξτε το μόνοι σας. Αφήστε μας εμάς να συνεχίσουμε το δρόμο της αλήθειας. Αφήστε με εμάς να συνεχίσουμε και να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να σώσουμε ό,τι δεν σώζεται. Χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς φιλαργυρίες και χωρίς να το παίζουμε πλανητάρχες με την αλαζονία που κουβαλάνε μερικοί και μας το παίζουν και ορθόδοξοι. Ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι είναι. Αλλά δεν φταίνε αυτοί, εσείς φταίτε που τους πιστεύετε. Εδώ άλλος προχθές προσπαθούσε να με πείσει ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Μετά τον Τζε Γκεβάρα των Βαλκανίων, έχουμε τον Τζε Παπάρα των Βαλκανίων. Είχε υποσχεθεί πως θα τα καταργήσει όλα. Είχε πει πως θα βαράει τα ούλια και θα χορεύει η Μαντάμ Μέρκελ τσάμικα. Ο Αλέξης Τσίπρας που είχε υποσχεθεί πως θα καταργήσει τον έμφυα. Και τον διατήρησε και τον αύξησε κιόλας. Μαζί με τον φίλο του τον Κατρούγκαλο, που διέλυσαν τους συνταξιούχους. Αυτοί που φωνάζανε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη και έφεραν τα φαντ που ακόμα κάνουν πάρτι στις δημοπρασίες ακινήτων. Ποιος ο Τσίπρας που είχε δεσμευτεί να καταργήσει τα διόδια και τα πολλαπλασίασε και δημιούργησε νέους σταθμούς παντού. Ο άνθρωπος που ξεπούλησε τον ΟΣΕ για 40 εκατομμύρια, όσο κόστιζε τότε ο Μήτρογλου. Ο άνθρωπος που είχε πει ότι δεν θα ξεπουλήσει τα δημόσια και δωρεάν αεροδρόμια. Και το έκανε και αυτό. Και μάλιστα με διαδικασίες fast track. Που είχε υποσχεθεί 100.000 νέες θέσεις εργασίας. Και κατάφερε να φύγουν 400.000 νέοι Έλληνες στο εξωτερικό. Ο Τσίπρας που έκανε το νέο όχι και το όχι ναι στα δημοψηφίσματα, που έφερε τα capital control, που πήγε έβαλε την τσίφρα του για να ονομάζονται οι Σκοπιανοί Μακεδόνες, που δεν έχουν καμία σχέση ιστορικά με τη Μακεδονία. Ελληνική είναι η Μακεδονία. Όσες υπογραφές κι αν βάλουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες. Σας έκανε υπουργό το Χαϊκάλι από το 50-50 και χαιρόσασταν. Ο Τσίπρας μας το έπαιζε αριστερός και έφερνε τα ΜΑΤ και δέρνανε κόσμο και κοσμάκι. Με τις δημιουργίες αγκαλιά ήτανε. Και εσείς μου λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος θα σώσει την Ελλάδα πάλι για άλλη μια φορά τα ίδια. Πόσο μυαλό έχετε. Ο Τσίπρας που έλεγε τον Αλγερινό και τον Μαροκινό που έσβαζε κάποιον συνέλληνα αθώο, καημένο, πεινάει και τα κάνει. Αυτό το αφήγημα υπήρχε. Κάηκαν 100 άτομα στην Αττική ρε, λόγω αδιαφορίας και ολιγορίας του κράτους. Και γι' αυτό φταίγαν αυτοί. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τους συνεργάτες του. Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι από τη μία έλεγε ότι είναι άθεος και από την άλλη αγκαλιαζόταν με τους παπάδες. Μας έχετε πρίξει, μας έχετε κουράσει. Δεν έχετε αντίληψη, είστε φυτά. Κατευθυνόμενα μυαλά που τρέχουν πίσω από ένα κόμμα. Αυτοί είστε. Θύματα των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Σας παρουσιάζουν ένα θέμα και ασχολείστε με αυτό όλη μέρα.

όχι τίποτα. Βγαίνουν και κάτι εξυπνάκηδες και έρχονται να μου πούνε τι. Αυτά που τους λέω εγώ. Πόσο καιρό φωνάζω για τις δημοσκοπήσεις. Μέχρι και δημοσκόπο σας έφερα εδώ πέρα μέσα στο στούντιο για να ακούσετε την άποψή του. Για να δούμε πώς βλέπουν τα πράγματα. Το ξέρετε ότι έχουν πάει στους Ευρωπαίους εισαγγελείς έναν φάκελο για τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Για τις αναθέσεις, για τα κρατικά χρήματα. Για αυτό το μεγάλο ερώτημα της αξιοπιστίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, φάκελος με αρκετά στοιχεία από δημόσιες αναθέσεις σε εταιρείες του κλάδου των δημοσκοπήσεων έχει φτάσει στα χέρια της Ευρωπαίας Λάουρα Κοβέση. Οι δημόσιες αναθέσεις, τα έργα που συνδέονται με όλους αυτούς τους ευρωπαϊκούς πόρους έχουν φτάσει στους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς. Μιλάμε για συγκλονιστικά στοιχεία. Για όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις που κατευθύνουν τα μυαλά σας υπάρχει μία συγκλονιστική διαδρομή του χρήματος. Γιατί πίσω από τις δημοσκοπήσεις κρύβονται συμβάσεις, απευθείας αναθέσεις, επιχειρηματικές σχέσεις με συγκεκριμένα πρόσωπα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Reposition Strategy, μια εταιρεία του ίδιου ιδιοκτήτη με την Opinion Poll, είχε πάρει από την Εδιτέ τρεις συμβάσεις με απευθείας ανάθεση. 270 χιλιάρικα, φίλοι μου, για υπηρεσίες υποστήριξης που συνδεόταν με μια ταξιδιωτική πλατφόρμα την περίοδο της πανδημίας. Opinion Poll και Reposition Strategy αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονταν κάτω από τον ίδιο ιδιοκτησιακό έλεγχο και η δεύτερη είχε λάβει 270.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις από δημόσιο φορέα και σας ρωτάω εγώ, ο παρανοϊκός συνωμοσιολόγος που δεν ξέρω τι λέω και με κατηγορείτε όλοι. Είναι φυσιολογικό να παρέχουν οι εταιρείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις και άλλες υπηρεσίες σε υπουργεία, σε ιδιώτες, σε οργανισμούς, σε δήμους, σε κρατικούς φορείς με απευθείας αναθέσεις, με συμβάσεις, με εργολαβίες να κάνουν έρευνες αγοράς, αξιολογήσεις, μελέτες και αναλύσεις για επιχειρηματίες και διάφορους. Ενώ την ίδια ώρα σας λένε και πόσο ποσοστό έχει το κάθε κόμμα. Γιατί να έχει ο δημοσκόπος οικονομικές σχέσεις με το κράτος? Πιστεύετε ότι τα αποτελέσματα που βγάζουν είναι εξαγορασμένα ή είναι αληθινά? Μήπως μαγειρεύουνε? Γιατί συνήθως οι εκλογές πέφτουν έξω. Θα φέρω σαν παράδειγμα τον Δημήτρη Μαύρο της MRB, ο οποίος έχει δηλώσει ότι παράλληλα ήταν και πρόεδρος της ελεγκτικής δημοσκοπήσεων. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει μια δημοσκοπική εταιρεία και κάνει δημοσκοπήσεις είναι παράλληλα πρόεδρος της ελεγκτικής δημοσκοπήσεων. Υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να ελέγξει ποτέ τον εαυτό του? Μου θυμίζει εκείνο τον εισαγγελέα με τις υποκλοπές που κυνηγούσε την ουρά του και αθώωνε την πάρτη του, που ενώ έβαζε υπογραφές τον βάλανε να ελέγξει την υπόθεση. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, δεν με νοιάζει. Όλα είναι στημένα, όλα είναι στημένα με θεμέλιο το χρήμα και το συμφέρον. Και κοιμάστε όρθιοι. Κοιμάστε όρθιοι. Και όταν κάποιος σας ανοίγει τα μάτια, τον βρίζετε. Εδώ σας λέμε, αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου. Τούρκοι. Στη Χαλκιδική έρχονται Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι. Τα έχουν πάρει όλα.
Και όχι τίποτα, στα νησιά του Αιγαίου υψώνουν και την τουρκική σημαία στα σπίτια τους. Αλλά όχι, ποτέ κανένας δεν θα έρθει να μιλήσει για μειονότητες, όχι, ποτέ κανένας δεν θα διεκδικήσει. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Γιατί κοιμάστε και όρθιοι. Βγαίνει ο Άδωνης στην τηλεόραση και λέει στον δημοσιογράφο, μήπως πήρες κανένα μπάφο. Άκου εδώ κατάντια. Υπουργός Υγείας να απευθύνεται με αυτόν τον τρόπο σε δημοσιογράφο. Μήπως πήρες κανένα μπάφο. Στην τηλεόραση. Μήπως θα μας πουλήσεις και κάνα μπαφογυλαίκο. Ικανός έχω. Τρέλα ρε φίλε, τρέλα. Αλλά θα μου πεις, αυτοί είχαν στήσει και μια φάση με τα φαρμακεία και το χασίσι. Δεν τα ξεχνάω εγώ αυτά. Κολοφάναρο θα σας πηγαίνω όλους. Γιατί έχετε καταστρέψει την Ελλάδα. Έχετε προδώσει τον ελληνικό λαό. Και το παίζετε και ηθική και σοβαρή. Ασόβαροι είστε και ανήθικοι. Και ανίκανοι. Και ψεύτες. Πολιτικοί εγκληματίες και απατεώνες. Απλά ο κόσμος είναι αποβλακωμένος στις οθόνες. Οι άλλοι λέει πάνε και πληρώνουν υπνοτιστή για να έρθουν σε επικοινωνία με νεκρούς. Ρε εδώ δεν βγάζουμε άκρη, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους ζωντανούς. Πάτε και δίνετε κάτω σταύρα να μιλήσετε με τους νεκρούς. Τι κάνετε δηλαδή, πιάνετε κουβέντα με τον άλλο κόσμο. Πόσο χαϊβάνια μπορεί να είστε. Εδώ δεν βγάζετε άκρη μεταξύ σας. Με αυτούς που ζουνε, που περπατάνε, που μιλάνε, που ακούνε. Πάνε και πληρώνουνε για να έρθουν σε επικοινωνία με νεκρούς ρε παιδιά, στον υπνοτιστή. Πού το έχετε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο. Ώρες αναρωτιέμαι ρε φίλε, τι ζούμε.

0: Εδώ σας βάλανε στο Μέγκα το Μπισμπίκι και το Μυριαγκό. Δυο πενιντάριδες. Να κάνουν τα παιδάκια. Να φοβούνται να πούνε στη μαμά τους ότι έχουν κοπέλα. Σιγά μην πάει ο Μπισμπίκης στο επόμενο επεισόδιο με το παπί στα Γκούντις. Σιγά μην τον μαλώσει και όλα η μαμά του να γυρίσει πριν τις 12. Θα ζητήσει ο Μπισμπίκης στο επεισόδιο άδεια από τη μαμά του να κοιμηθεί στο φίλο του για να παίξουν μαζί υπολογιστή. Ρε, 50 χρονών είναι. Δεν βρίσκεται έναν ηθοποιό νέο. Θα μου πεις, δεν έμεινε και κανένας νέος στην Ελλάδα. Όλοι φύγαν στο εξωτερικό. Τι να κάτσουν να κάνουν εδώ. Το κολοφάναρο είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται στις κόντρες. Γιατί πολλοί λένε τι είναι το κολοφάναρο. Το κολοφάναρο δεν είναι κακιά λέξη. Το αυτοκίνητο έχει κόλο. Και στον κόλο το αυτοκίνητο έχει ένα φανάρι. Στις κόντρες, όταν το αυτοκίνητο κολλάει πίσω από τον άλλον και τον ακολουθάει όπου πηγαίνει, αυτό ονομάζεται σε πάω κολοφάναρο. Δεν έχει σεξιστικό περιεχόμενο και δεν είναι βρισιά. Δεν κάνω τον έξυπνο. Αναλύω τι είναι το κολοφάναρο. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Το άλλο τραγικό που βλέπω είναι που βάζουν το Γιαννακόπουλο, τον Κασιδιάρη, το Σφακιανάκι και όλους αυτούς μαζί και λένε θα σώσουν την Ελλάδα. Ρε παιδιά, ακούστε λίγο. Ο Γιαννακόπουλος έχει 15 φωτογραφίες που είναι αγκαλιά με τον Άδωνη. 15. Ο Κασιδιάρης ήταν μέσα στη Βουλή. Έχει φωτογραφίες που δίνει χειραψία στον Πλεύρη, τον Θάνο τον Πλεύρη. Α, το Σφακιανάκι δεν έχω να πω κάτι. Γιατί δεν ασχολήθηκε με την πολιτική. Αλλά όλοι αυτοί που αναφέρετε και βγάζετε εκεί, γιατί δεν μας έχουν σώσει τόσα χρόνια. Για εξηγήστε μου δηλαδή. Για να μην αρχίσω να σχολιάζω. Για να μην αρχίσω να σχολιάζω αυτό με τον Elon Musk. Που έχει καταντήσει γελίο σε κάθε συνέντευξή του ο Κασιδιάρης. Βγαίνει και λέει κάτι για τον Elon Musk. Τι κάνεις αδερφέ. Παρακαλάς τον Elon Musk να σε δώσει σημασία. Για να καταλάβω τι κάνεις. Ο Elon Musk και ο Elon Musk. Θα σώσει ο Elon Musk την Ελλάδα. Ο Elon Musk είναι ή δεν είναι μασόνος. Για πείτε μας τώρα, μήπως είναι και αυτός αρχαίος Έλληνας. Εδώ πάει να μας πει ότι δεν ήταν ποτέ εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής. Και έβγαλε ανακοίνωση η Χρυσή Αυγή και λέει. Τι πάει να πει. Δεν υποστηρίζει τις ιδέες. Μα ήταν 7 χρόνια εκπρόσωπος τύπου. Εγώ παρατηρώ τι γίνεται. Και πραγματικά απορώ. Εσείς βλέπετε ή δεν βλέπετε. Ψάχνεστε ή δεν ψάχνεστε. Όπως το ίδιο θα πω και για το Βανάκι. Γιατί μου έστειλε ένα μήνυμα χθες ένας πραγματογνώμονας. Πόσοι από εσάς εκεί πέρα έξω ξέρετε για αυτό το μπλε Βανάκι στα Τέμπη. Πόσοι. Τι ήταν το μπλε Βανάκι στα Τέμπη. Σας το έδειξαν. Σας το έδειξαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι, άρα δεν ξέρετε. Γιατί δεν είχε πινακίδες αυτό το μπλε Βανάκι. Ξέρετε. Γιατί πήγε εκεί και μάζευε στοιχεία. Ποιος το είχε στείλει το μπλε το Βανάκι. Βλέπεις που είσαι στον κόσμο σου. Βλέπεις που έχεις χάσει επεισόδια. Βάλε να ακούσουμε λίγο έναν μέσο Έλληνα τι λέει. Βάλε αυτή τη στιγμή. Ναι. Πάμε.
1: Ο Θεός με φύλαξε και δεν έκανα από αυτή την πλασμαφέρης. Ο Θεός με φύλαξε και δεν έκανα από αυτή την πλασμαφέρης. Ο Θεός με φύλαξε και δεν έκανα από αυτή την πλασμαφέρης. Αντίθετα, όπως σας έχω πει εδώ και χρόνια, είχα αντικαταστήσει το αίμα μου με παραφλού για να ανεβαίνω τα μεσημέρια με καύσωνα ανηφόρες, το χειμώνα το ίδιο, παραφλού. Αντιθερμικό, αντιψυκτικό. Φιλάκια ψέκια.
0: Ο Φάμελος. Το μάθατε για το Φάμελο? Ναι, ο πολιτικός σιγαστήρας, ο κομπάρσος της πολιτικής, ο Φάμελος. Εδώ στο πανόραμα που γυρνάει με τη χορεύτρια. Θα είναι, λέει, υποψήφιος με τον Τσίπρα. Α, άντε ρε, αλήθεια. Σοβαρά μιλάς? Δεν το ξέραμε. Ότι φεύγαν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνανε σιγά-σιγά στον Τσίπρα. Και το αστείο που είναι, θα το κατεβάσει, λέει, εδώ στη Β' Θεσσαλονίκη στο Φάμελο. Έλα, Φάμελε, στη Β' Θεσσαλονίκη να κατέβεις υποψήφιος με Τσίπρα. Και άμα βγεις, πραγματικά σου μιλάω, θα στείλω δώρο μια κορνίζα σου σε μια σχολή χορού εδώ στο πανόραμα, αν βγεις. Εγώ με αφιέρωση από κάτω. Να τη βάλουν εκεί που χορεύουν οι μπαλαρίνες. Να σε βλέπουν, να σε καμαρώνουν.

0: τηλεφωνικό αυτό έγκλημα, γιατί αυτές τις μέρες στη δίκη γίνεται κακός χαμός και δεν σας ενημερώνουν. Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Το δολοφονικό αυτό έγκλημα, που δεν είναι ατύχημα, είναι έγκλημα αυτό που έγινε στα Τέμπη, που οι περισσότεροι πλέον δεν ασχολείστε γιατί καπέλωσε το πράγμα η Καριστιανού και προσπαθούν τώρα να λανσάρουν όλοι αυτοί οι συστημικοί τα Τέμπη ως κάτι που ήταν να γίνει, ήταν μοιραίο. Όχι, δεν ήταν μοιραίο. Φταίνε αυτοί που δεν κάνανε τίποτα με τη σύμβαση 717. Γιατί δεν την ολοκλήρωσαν τη σύμβαση 717, τόσα χρήματα είχαν πέσει. Από το 2014 και μετά υπήρχε άφθονη ρεμούλα και μπόλικο φαγοπότη με τη σύμβαση 717. Το 2014 την υπέγραψε πρώτος ο Σαμαράς με αρμόδιο υπουργό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Βλέπετε τα ίδια πρόσωπα το 2014 έχετε. 12 χρόνια τα ίδια πρόσωπα έχετε. Την πρώτη τζίβρα για τη σύμβαση την έβαλε ο Σαμαράς και υπουργός ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Και το έργο το είχαν αναλάβει από κοινού η εταιρεία Alstom με την τομή και η θυγατρική εταιρεία της Actor. Μετά ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, παρέλαβε τη σύμβαση, άρχισε λίγο να προχωράει, ειδικά στο τμήμα πλατή Προμαχώνα, που και στο πλατή προβλήματα είχαμε. Δεν υπήρχαν υπογεγραμμένες μελέτες για το έργο, όπως προέβλεπε η σύμβαση. Η Εργοσέ δεν έδινε την αναφορά. Παραλάμβανε τις μελέτες με τη σημείωση ότι απαιτείται και υπογραφή της εταιρείας της δανειοπαρόχου για να προχωρήσει η εκτέλεση και τίποτα. Η Εργοσέ κοσμάρα. Και έτσι τα προβλήματα σιγά σιγά μεγάλωναν. Υπήρχαν αρκετά θολά σημεία στη σύμβαση 717. Γιατί αρκετοί ελεγκτικοί φορείς κάναν τα στραβά μάτια, εθελοτυφλούσαν. Και τα προβλήματα σιγά σιγά μεγάλωναν. Και κανένας δεν έλεγε τίποτα. Ποια νομιμότητα, ποια κοινοπραξία, ποιες μελέτες, ποιο υλικό, ποιες ποσότητες, ποιες προδιαγραφές. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το αρχικό σύστημα σηματοδότησης, το οποίο είχε κατασκευαστεί με υλικά της εταιρείας Bombardier και πάνω στο οποίο γινόταν η αναδιάταξη για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο και για να μπορέσει να υπάρχει δίθεν ασφάλεια, προσπαθούσε το αρχικό σύστημα σηματοδότησης να λειτουργήσει και η εταιρεία είχε ενημερώσει ότι δεν μπορεί να παράσχει σχετικό υλικό πλέον λόγω του χρόνου που είχε περάσει. Και αποφάσισε η Εργοσέ το 2017 να συνάψει μια συμπληρωματική σύμβαση για να προχωρήσει το έργο. Και το Υπουργείο Ανάπτυξης τι αποφάσισε? Ότι πρέπει να προηγηθεί έγκριση του ελεγκτικού συνεδρίου και να γίνει συμπληρωματική σύμβαση. Και το ελεγκτικό συνέδριο απέρριψε 2 φορές, γιατί είπε ότι υπάρχουν προβληματικά σημεία της σύμβασης και τελικά εγκρίθηκε η σύμβαση. Τον Αύγουστο του 2018, για να ξέρετε πώς προχωράει το πράγμα. Σταματάει και πάλι μετά το 2018 το έργο, γιατί είχε μια επιτροπή δημοσιονομικού ελέγχου που έλεγε ότι πάλι υπάρχουν προβλήματα. Και το 19 πάλι η κοινοπραξία έστειλε κάποιες μελέτες υπογεγραμμένες, αλλά δεν μπορούσε να συνεχιστεί διότι πάλι υπήρχαν προβλήματα και καθυστερήσεις. Και το 20 τα ίδια. €13,2 εκατομμύρια υπογράψανε το Μάιο του 2021. Μόνο το Μάιο του 2021. Και πάλι τίποτα δεν έγινε. Και πού πηγαίναν αυτά τα λεφτά? Και είναι πολύ περισσότερα τα λεφτά της σύμβασης 717. Αναρωτιέμαι πού πηγαίναν όλα αυτά τα λεφτά. αφού δεν πήγαιναν στην τηλεδιοίκηση, αφού δεν πήγαιναν στη σωστή λειτουργία και αφού δεν προχωρούσε αναδιαστήματα το έργο, πού πήγαιναν τα εκατομμύρια? Δεν ενδιαφέρεται κάποιος από τους ελεγκτικούς φορείς να μάθει? Κάποιος εισαγγελέας δεν θέλει να ξέρει? Αν είχε ολοκληρωθεί, θα είχαμε σύστημα τηλεδιοίκησης που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016. Θα είχαμε σηματοδότηση. Θα άναβε έστω ένα αναμαθητισμένο κόκκινο φανάρι. Ένα από τα δύο τρένα θα σταματούσε. Ένα αναθεματισμένο κόκκινο φανάρι δεν είχε, ρε. 57 συνάνθρωποι μας θα ήταν ζωντανοί αν είχαν βάλει ένα κόκκινο φανάρι και σταματούσε ένα από τα δύο τρένα. Και εσείς μιλάτε τώρα για συλλογική λύτρωση και ποινικές ευθύνες. Είναι ξεκάθαρο ποιος φταίει. Είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Απλά δεν θέλει η δικαιοσύνη που δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις να στείλει τα συγκεκριμένα πρόσωπα στο κελί. Για την πυρόσφαιρα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και εσκεμένα δεν τη βάλαν στις δικογραφίες, το έχουμε πει 10.000 φορές. Και δεν είναι τυχαίο που στο Προμαχώνα πιάνανε φορτία με χημικούς διαλύτες, με φορτηγά. Δεν είναι τυχαίο ότι από τα Σκόπια ερχόταν τρένα. Δεν είναι τυχαίο ότι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μας είπαν ότι δεν είχε κάμερες που να δείχνουν τι φορτώσανε στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγανε και ρίξανε τσιμέντα για να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Δεν είναι τυχαίο το μπλε βανάκι χωρίς πινακίδες. Δεν είναι τυχαίο το ότι προσπάθησαν με προπαγανδιστικούς μηχανισμούς να γελιοποιήσουν αυτό το αφήγημα, ενώ δηλώναν ότι δεν έχουν βρει κανένα καταγραφικό. Δεν ξέρουν πού είναι τα βίντεο. Και παρουσίασαν δύο βίντεο, ο Καπερνάρος με τον Πορτοσάλτε, ενώ μας εξηγούσαν εδώ πέρα τεχνική το ότι μπορούν να αλλάξουν την ημερομηνία και ότι είναι από άλλη μέρα αυτό το βίντεο. Έχουν δίκιο οι γονείς που φωνάζουνε. Είναι απίστευτο το ότι δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί απανθρακώθηκαν 28 άνθρωποι στην Ελλάδα. Είναι απίστευτο το ότι δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα. Και αυτό με τη βοήθεια της κυβέρνησης. Ξεκάθαρη συγκάλυψη. Βάλε πάλι την κυρία Ντόλκα. Δώσε Ντόλκα, κυρία Ντόλκα πάλι. Μια χαρά τα είπε, είμαι μαζί της. Είμαι μαζί της.
1: Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες, πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε? Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για το μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλινογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Τα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας.
0: Ανατριχιάζει κανείς να ακούει αυτή τη μάνα. Ανατριχιάζει. Αλλά βλέπεις, είναι στον άνθρωπο. Άλλες τρέχουν στα δικαστήρια και προσπαθούν να στείλουν στη φυλακή όλους αυτούς τους γελίους. Γιατί γελίοι είναι αυτοί που λένε πάρτε τα κρέατα. Και άλλες είναι στα κανάλια και μας μιλάνε για κοινοβουλευτική ιατρική και κβαντική ιατρική και κάτι τρέλες. Στο κολονάκι με τα γεράκι, ρολεξάκι και βαλιτσάκι. Στον άνθρωπο είναι όλα, φίλοι μου. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Να το ξέρετε. Και πολλές φορές νομίζετε ότι δεν μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος σε ελεηνό σημείο. Κι όμως μπορεί να φτάσει. Μπορεί να φτάσει και δεν με νοιάζει. Να λέτε ότι γουστάρετε. Μπορεί να φτάσει σε ελεηνό σημείο. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, Καθημερινά 1 με 4. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Πετράκη. Την τρίτη ώρα μαζί μας θα είναι ο κύριος Θεοφάνης Παπαχαρίτου. Live από το στούντιο. Πάμε, δώσε Μπάμπη Στόκα. Ωραίος ο Μπάμπη Στόκας. Ωραίος.

0: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
5: Έως και 50%.
4: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

0: προδότη, κύριε Πρωτοσάλτη. Κανέναν.
1: Και είχα ρωτήσει εάν θα μπορούσε να δραπετεύσει μέσω Τουρκίας.
0: Όταν λέω κανέναν, εξαιρώ τη Χούντα. Κανέναν.
1: Αυτοί μου απήντησαν ότι πολύ ευχαρίστως θα γίνομαι αδεκτός. Και πράγματι έτσι και έγινε.
0: Κανέναν πολιτικό προδότη δεν έχω γνωρίσει.
1: Βρέθηκα πάντως στο Χίλτον της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενούμενος από τους Τούρκους, οι οποίοι με έκριναν από τους δημοσιογράφους, και έφυγα από πλαϊνή πόρτα. Με φυγάδευσαν για να μπορέσω να φύγω για την Ευρώπη.
0: Γιατί για μένα η λέξη προδότης είναι πολύ πιο βαριά, ακόμα και από το να σε πούνε κλέφτη.
1: Όταν στο γραφείο που είμαι, στο δωμάτιο που ήμουν, χτυπάει το τηλέφωνο. Έμεινα έπληκτος. Ποιος μπορεί να ξέρει ότι βρίσκομαι εκείνη την ώρα, κανείς δεν το γνώριζε, άνθρωπος στον κόσμο. Και μου λέει στο τηλέφωνο, τσακλάει Αγγίλ εδώ. Και μου λέει, δεν ανεβαίνετε απάνω να πάρουμε ένα ρίσκι να μιλήσουμε.
0: Ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις, μειοδότης, προδότης, μειοδοσία, δηλαδή με τέτοια ευκολία από κάποιους κύκλους, είναι ό,τι πιο εξοργιστικό μπορεί να υπάρχει.
1: Και τότε είχα μια κουβέντα με τον Ζαγκλαίκη, ο οποίος μου είπε τότε την πολύ σωστή κουβέντα, ότι κύριε Μητσοτάκη, εμείς, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε με τους σημερινούς να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι βέβαια θα πετύχαμε με εσάς. Αλλά δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε deal με τη δικτατορία. Θέλουμε να μιλήσουμε και να συμφωνήσουμε με κυβέρνηση η οποία θα εκφράζει τον ελληνικό λαό.
0: Και σας διαβεβαιώ ότι κανένας, σε κανένα κόμμα, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ και ασχολούμαι πολλά χρόνια με την εξωτερική πολιτική, δεν μπορώ, ούτε μου περνάει από το μυαλό, να τον χαρακτηρίσω με αυτές τις λέξεις.
1: Βασικές παράμετρες μιας συμφωνίας είναι απλές, πάρα πολύ απλές. Η εφαρμογρυπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρουμε το μεγάλο μέρος, οι Τούρκοι θα πάρουν το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και να αφήσω από το δικαστήριο να τη χαράξει τη γραμμή.
2: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
3: Να πω ότι δεν τα έλεγαν, τα έλεγαν. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1:00 με 4:00. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα, κύριε Πετράκη.
4: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, σε εσάς και στο γραφείο σας.
3: Τι κάνετε, κύριε Πετράκη, πώς είστε? Νομίζω σήμερα είχατε δικαστήριο, δεν είχατε δικαστήριο?
4: Ακούστε, δεν ξέρω, θα το πω αυτό. Σε ποια πολιτισμένη χώρα που ισχύουν οι κανόνες Νιτσέου, εκδικάζεται πρώτα μία αγωγή για συκοφαντική διαφήμιση και προσβολή προσωπικότητας, ενώ δεν έχει γίνει το ποινικό δικαστήριο να αποφανθεί για την ενοχή, την αθωότητα, αν δηλαδή εγώ είμαι ένοχος ή αθώος στο αδίκημα αυτό? Εγώ δεν πήγα και έχω πει ότι δεν πάω σε αγωγές αν δεν εκδικαστούν πρώτα τα ποινικά. Σε φαρσοκομωδίες δεν συμμετέχω.
3: Ξέρετε τι έγινε, ξέρετε τι έγινε.
4: Περιμένω τον δικηγόρο να μου πει. Αλλά ξέρετε τι, υπάρχει έστω λίγο λογική σε αυτό? Πώς θα δικαστώ αγωγή όταν δεν έχει αποφανθεί το ποινικό, αν είμαι αθώος ή ένοχος?
3: Σωστό.
4: Εδώ μου ζητάει 7 εκατομμύρια, ενώ δεν ξέρει οι καθένες που δικάσουν του αστικού, αν ο Πετράκης είναι αθώος ή ένοχος. Γιατί δεν εξετάζει η αθωότητα ή η ενοχή, η αποζημίωση εξετάζεται τώρα. Έχουν τόσο βάψει και ρεστερέτη με τα λεφτά, που μόνο αυτό τσιγκάζει.
3: Τι να πω, η αγωγή ήταν από τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη.
4: Βεβαίως. Είναι μια συνήθεια από 1925, νομίζω, και με δύσεις άλλες φόρσες.
3: Ναι, τόσες πολλές.
4: Τι να κάνουμε. Εντάξει, ρε, την παρασκευή μας πέρα στις 6 μέρες, συζητήσαμε και πάνω ότι για τον εμφύλιο στη Νέα Δημοκρατία μέσα στην οικογένεια Μητσοτάκη, σωστά, δεν πέρασαν λίγες ώρες Χρηματιστήρια σε κύριε Μπακογιάννη. Δεν βγήκε αρσέτ την αποδόμηση των υπουργών της Σιβέρας Μητσοτάκη.
3: Ναι, ότι, ότι έχουν καβαλήσει καλά, μου είπε.
4: Αυτά ήταν προϊσιοδιστικά πειρά της Ντόρας, να ξέρετε.
3: Δηλαδή, τι πιστεύετε, ότι το κάνει εσκεμμένα γιατί δεν παίρνει θέση ο Μπακογιάννης, ο γιος?
4: Υπάρχει, είναι δύο στρατόπεδα. Ντόρα, γιος της, Γρηγόρης Μαρέβα, το Κούλης δεν είναι καμία δουλειά, Κούλης ήταν μπροστινός, είναι τέλος πάντων, και άσεσαι σε αιτρό, όταν μιλάμε για δύο γυναίκες με το προσωπικό ήταν της Ντόρας της Μαρέβα, καταλαβαίνετε τι έχει αποκολουθήσει. Δύο φτασικές, δύο γυναίκες που είχαν πάντα τον έλεγχο. Η Ντόρα την έχει χάσει την οικογένεια τον έλεγχο, τότε έχει βγάλει το σπίτι τα Χανιά η Μαρέβα έξω.
3: Α, τη βγάλανε από το πατρικό της.
4: Του Κούλη πήγε το πατρικό, την πέταξε η Μαρέβα έξω.
3: Γιατί όμως την πέταξε έξω?
4: Κοίταξε ρε, τι δύο γυναίκες που θέλουν την εξουσία απόλυτα, οι δυο τους δεν μπορούν να συνεπάρξουν στη ζωή αυτή ποτέ στην ιστορία. Χιλιάδες χρόνια από την ανθρωπότητα μέχρι να δημιουργήσει κοινωνικές ομάδες στην ανθρωπότητα, δύο γυναίκες με τις προσωπικότητες αυτές δεν μπορούν να συνεπάρξουν ποτέ. Είναι δυνατόν να σκοτωθούν μεταξύ τους.
3: Περίεργες οικογενειακές ιστορίες. Περίεργες. Αλλά εδώ πέρα να σου πω κάτι.
4: Για να το κλείσουμε με αυτό. Η νέμεσης με αυτόν τον τρόπο έρχεται στην οικογένεια Μητσοτάκη, θα ξέρετε.
3: Εγώ πιστεύω ευθέως το να μιλάω ότι είμαστε καταδικασμένοι, κύριε Πετράκη, με την ψηφιακή διακυβέρνηση που έρχεται. Δεν πάνε να φωνάζουν εδώ πέρα 15 νέοι εθνοσωτήρες. Δεν πάνε να φωνάζουν. Η Καριστιανούλε είπε ότι άμα δεν μπει στη Βουλή θα φύγει από την Ελλάδα. Ξέρετε αυτό? Αν δεν καταφέρουμε, λέει, να μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα. Δηλαδή, ο Νταλγκάστης, ο μόνος Νταλγκάστης είναι να μπει στη Βουλή. Δεν έχει κανέναν άλλο Νταλγκά.
4: Δεν θα σου δούμε ποτέ, για πολλά χρόνια, και δίκιο από τη δύο μεριά έχετε που λέτε για την ψηφιακή διακυβέρνηση, αλλά πολύ περισσότερο θα σωθούμε γιατί ο ελληνικός λαός δεν θέλει να σωθεί. Σε κάθαρο είναι αυτό, σε όλα τα μήκη τα πλάτη. Όταν πολλές φορές ακούω στο Κατσελέτε για ότι τρώνε το σανό, σανοφάγι, αμάσιτο, ότι τους πλαθάρει κανείς, πέφτουνε με τα μούτρα, ένας φίλος μου, ο Γιώργος Βανταβός, λέει, ίσως στα Αφρανία, πρέπει να γυρίσει ο ελληνικός λαός στα Αφρανία, να μάθει ελληνικά, να ακούει, να καταλαβαίνει τις λέξεις, να αποκτήσει αντίληψη, να αποκτήσει κριτική σκέψη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Επηρεάζονται από το παραμικρό και δεν σωπαινώνουν όλα. Δεν είναι. Είναι της Ιλιακής γιορτής και της Δευτέρας Λύπης ο ελληνικός λαός.
3: Ναι, αλλά
4: δεν υπάρχει τίποτα.
3: Τι θα κάνουμε, κύριε Πετράκη, που έχουμε μπλέξει τώρα τόσο άσχημα? Τι θα γίνει δηλαδή? Θα καταλήξουμε να είμαστε σερβιτόροι μέσα στον ίδιο μας στην πατρίδα?
4: Εκεί προορίζεται το όσοι δεν φύγουν, και εκεί προορίζεται, να ξέρετε.
3: Και δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά η αλήθεια είναι.
4: Καμία σχέση.
3: Σε καμία περίπτωση, έτσι, για να μην παρεξηγηθεί κανένας. Απλά η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα αυτά τα εδάφη, ο πλούτος, ο εθνικός πλούτος, όλοι αυτοί εδώ πέρα η θετική θα έλεγα. Πώς λέγεται. Όχι αύρα, δεν βρίσκω τώρα τη λέξη.
4: Ενέργεια.
3: Η ενέργεια που υπάρχει, όλα αυτά και ο πολιτισμός και η ιστορία, το κλίμαξ, τα έχουμε πει 10.000 φορές. Όλα αυτά ανήκουν σε εμάς. Δεν μπορεί να τα εκμεταλλεύονται οι ξένοι και εμείς να είμαστε δούλοι τους.
4: Ξέρετε τι, πού στον κόσμο, αν εξαιρέσουμε δύο μερικές χώρες όπως την Νορβηγία ή κάποιες άλλες, που υπάρχει κάτι στο έδαφος αυτό, στη γη, στην ιστορία του, δεν υπάρχει πόλεμος, η πείνα, η. Γενικά φίλες συγκρούσεις και εκμεταλλεύονται τα πάντα οι ξένες μεγαλοδυνάμεις. Δηλαδή να δούμε τις χώρες που βγάζουν πετρέλαιο, που έχουν ορυκτό πλούτο, που έχουν πράγματα. Εδώ θα πρέπει να ήταν άρχοντες ο λαός, είναι δούλοι, αμόρφωτοι και εκεί πέρα μας κάνουν και εμάς. Είναι δυνατόν η Αθήνα, το ιστορικό κέντρο του κόσμου, του δυτικού πολιτισμού, το λύκνο του πολιτισμού, να είναι σε αυτό το χάλι, κύριε Σερέτη, να φοβάστε να περπατήσεις? Στην Αθήνα θα έπρεπε να ήταν μόνο πανεπιστήμια, μόνο πράγματα που αφορούν τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία, την τέχνη, να είναι το παγκόσμιο λύκνο του πολιτισμού. Και έχει καταντήσει να είναι το παγκόσμιο λύκνο των λαθρομεταναστών εγκληματιών.
3: Και τώρα περάσαν και μια τροπολογία μαζί με το νομοσχέδιο για την ΕΙΔΑΠ, που λέει ότι αυτό που έλεγε η Ντόρα, ότι σε χωριά κάτω από 2.000 κατοίκους θα προσθέτουν οικογένειες παράνομων μεταναστών και θα τους δίνουν σπίτι. Με πληρωμή από το κράτος.
4: Καλά μας κάνουν. Καλά πολύ μας το κάνουν. Όσο δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός και όσο το μόνο που το ενδιαφέρει να πει την εξυπνάδα του, να γράψει ένα σχόλιο και να μην κοζίνει ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης μαζί με Παπαφλέσκας και να ξαπλώσει να κοιμηθεί, με το να μειώνει ανθρώπους άλλους, με το να υπάρχει διάσπαση, αυτά τα κυβερνάνε έτσι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δυστυχώς ο μουσουλμανικός λαός, αυτές οι γενιές που υπάρχουν, οι δικές μου γενιές, οι νέοι, μπορεί να πολιτικοί πολύ και να ασχολούνται, δεν έχουν καμία ευθύνη οι νέοι. Οι νέοι έχουν απαξιώσει την πολιτική και την κοινωνία, γιατί φταίμε εμείς, οι δικές μου γενιές και πίσω. Γιατί αυτό που παραδώσαμε στους νέους είναι ένα χάλι, να μην το χαρακτηρίσω τι. Είναι ένας μόθρος, είναι μια κοινωνία που γεμάται σύψη, δυσοδεία και παραχμή. Και οι νέοι καλά κάνουν την γυρίσει στην πλάτη και απαξιούν να ασχοληθούν. Για να μην γίνουν κι αυτοί, γιατί στον βόθρο κύριο Σερέτη λέει επιπλέον δύο πράγματα μόνο. Τα λύματα, ξέρετε να μην πω τη λέξη, τσιφελή. Ότι το λοιπόν είναι βόθρος, κοινωνία και πολιτική, αυτά τα δύο πράγματα επιπλέουν πάνω. Υπάρχουν οι άσχημες αλήθειες και τα όμορφα ψέματα. Η κοινωνία αυτή και ο Έλληνας έχει μάθει να ακούει όμορφα ψέματα και να αποφεύγει τις άσχημες αλήθειες. Όσο ακούμε όμορφα ψέματα, τόσο πιο άσχημη θα είναι η ζωή μας, κύριε Σερέτη.
3: Ναι. Πρέπει να βρούμε όμως μια ροή, μια λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε το ότι απλά να συζητάμε και να μαλώνουμε μεταξύ μας και να προσπαθούμε να λέμε την άποψή μας δεν διορθώνει την κατάσταση. Και εγώ εκεί θέλω να εστιάσουμε λίγο, κύριε Πετράκη.
4: Βεβαίως, εσύ.
3: Ένα λεπτό να σας πω λίγο ακριβώς τι σκέφτομαι. Διότι βλέπω ότι ωραία η συζήτηση. Ωραία παρουσιάζονται στα κανάλια και στο γυαλί διάφορα πρόσωπα και λένε που συνήθως ο ένας βρίζει τον άλλον. Αλλά η Ελλάδα χάνεται μία για πάντα και μετά η ανατροπή δεν θα έρθει εύκολα. Θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα για να μου απαντήσετε. Όταν βλέπουμε Τούρκους να αγοράζουν στα νησιά σπίτια και να υψώνουν στα σπίτια τους στο νησί το ελληνικό τουρκικές σημαίες και να μην λέει κανένας τίποτα, για μένα έχει τελειώσει η ιστορία.
4: Έχω πει κάποιες φορές σε εκπομπή σας, κύριε Σερέτη, ότι είμαστε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Μίλησα από την ιστορική ορολογία να καταλάβει ο κόσμος. Και δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να σωθεί το παιχνίδι. Όταν λοιπόν πριν ένα χρόνο ήταν στη Θέρμη το επεισόδιο, κύριε Σερέτη, με τους Τούρκους που πυροβόλησαν τους πράκτορες σε ΙΠ. Περίπου πάνω κάτω.
3: Ναι, τόσο.
4: Είχα πει στην εκπομπή σας ότι μην ξεγελιέται ο κόσμος. Δεν είναι Τούρκοι μαφιόζοι. Έχουν διπλό ρόλο. Είναι Τούρκοι μαφιόζοι και πράκτορες της ΜΙΤ. Αφέτησαν ελεύθεροι προχθές, κύριε Σερέτη, οι Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα όπλα. Ήταν ελεύθεροι.
3: Ναι, ελεύθεροι, δεν θυμάστε που το σχολιάζαμε.
4: Πώς γίνεται λοιπόν να είναι ελεύθεροι, άμα είναι μόνο απλά Τούρκοι μαφιόζοι. Θυμάστε πώς γελούσε ο Τούρκος που τον πήγε πυροβολήσει στο άκτρο Σέιπ βγαίνοντας από εκεί.
3: Κατέβαινε τα σκαλιά, ναι.
4: Ναι, με τραγέλιο, γιατί ξέρετε ότι περιμένει. Συγγνώμη, πώς φορές έχω μπει στην εκπομπή σας, το έχουμε κάνει και ολόκληρο θέμα στις εκπομπής. Για τις δύο ενόπλες ομάδες τζιχαντιστών που εξοπλίζονται στην Αθήνα, που οργανώνονται και λειτουργούν σαν στρατοί εισβολής. Τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες που δεν είναι μυστικές υπηρεσίες αυτές, τι κάνουν, αγοράζουν λοιπόν όπως στη Θράκη, στα νησιά, την Κρήτη αγοράζουν οι Ισραηλινοί, οι δικοτοευρωπαίοι, τι κάνουν. Εμείς τι κάνουμε, επειδή έχουμε γίνει ένας λαός που έχουμε θεό το χρήμα και είναι τι μόνο. Αν έρθω εγώ και σας ζητήσω στο σπίτι σας και του πλάτη 200.000 και έρθει ο Ισραηλινός στο σπίτι 210, για 10.000 θα το δώσω στον Ισραηλινό. Ένα χέρι δεν έχουν δυνατότητα να πάρουν πολύ σπίτια. Έχουν φτάσει στο σημείο που το 90% του λαού δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ για να πάρει σπίτια.
3: Με αυτή η ακρίβεια είναι όμως που έρχεται για να μας τελειώσει μια για πάντα. Και να σου πω και κάτι.
4: Αυτό είναι ακρίβεια, κύριε Σαρέτη, βεβαίως.
3: Ναι, τώρα ειδικά και με το πετρέλαιο και με όλα αυτά θα γίνει ο κακός χαμός. Θέλω λίγο να πάμε λίγο στα Τέμπη, κύριε Πετράκη, διότι καλώς ή κακώς έχετε μια ισχυρή άποψη και έχετε και κάποιες γνώσεις και είχαμε κάνει και αρκετές συζητήσεις για αυτό το θέμα. Αυτές τις μέρες πηγαίνουν και καταθέτουν στα δικαστήρια οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Έχω ακούσει συγκλονιστικά πράγματα γιατί παρακολουθώ και ενημερώνομαι και από τους ίδιους τους συγγενείς με τους οποίους έχω επαφή. Και είναι πάρα πολύ συγκινητική η κατάσταση. Πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένη η όλη φάση. Όταν ακούμε τώρα γονείς να λένε ότι πήραν τα παιδιά τους καμένα. Όταν βλέπουμε να λιποθυμάνε μέσα στην αίθουσα. Όταν βλέπουμε, κύριε Πετράκη, να φωνάζουν ότι θέλουν να μπουν φυλακοί όλοι αυτοί που φταίνε. Και τα κανάλια την ίδια ώρα κάνουν τζάμπα διαφήμιση σε συγκεκριμένα κόμματα, σε συγκεκριμένα πρόσωπα, για να καπελώσουν όλο αυτό που συμβαίνει, με πιάνει τρέλα μου. Θέλω να βάλω ένα ηχητικό για άλλη μια φορά, το έχω βάλει δύο φορές σήμερα, για άλλη μια φορά, της κυρίας Μαρίας Ντόλκας, η οποία απευθύνεται προς τον Καραμαλή, προς την κυβέρνηση και μιλάει για το παιδί της, και θέλω να το σχολιάσουμε παρέα, κύριε Πετράκη. Ένα λεπτό δώστε.
5: Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου και μιλάω για το μηχανοδηγό να σώσει τα παιδιά όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Τα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας.
3: Κύριε Πετράκη, σας ακούμε.
4: Είστε έτοιμοι, ακούγοντας την καλοκαμένη παραθή, ο σφίξιμος στο μάχη στην ψυχή είναι το λιγότερο που αισθάνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει λίγο συνέστηση και λίγο ανθρωπιά πάνω του. Δυστυχώς όμως δεν ακούγονται να κινείται στον δρόμο. Όλοι θα το ευχόμασταν. Και δυστυχώς τσιμούνται αυτά που λέγανε το βράδυ αυτοί, κύριε Σερέτη, διότι καμία τύψη δεν έχουν και καμία ενοχή δεν νιώθουν. Γιατί δεν είναι καν άνθρωποι, είναι μια κατηγορία άλλη ξεχωριστή, είναι... δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω πραγματικά. Εγώ είχα πει στην εκπομπή σας, τότε που είχα πρωτοβουλίσει, ότι ο λόγος αποφάσισα να πω αυτά που είπα είναι ότι όταν άκουσα το ηχητικό του 112 με το «Δεν έχω οξυγόνο», έτυχε να είμαι στο κρεβάτι, είχαν υποσχεδομένους, είχαν τα δυο μικρά παιδιά, εκεί είμαι στο κρεβάτι και παίζαμε. Και όπως χάζευα σε μια φάση πέρα, βγαίνει τότε στην είδηση και το πατάω και έτσι ακούω. Και δεν μπορούσα να κοιτάξω, ένιωσα τόσο άσχημα μέσα μου, δεν μπορούσα να κοιτάξω τα παιδιά μου μετά για 2 μέρες. Δεν έτρωγα τίποτα, με πήρατε μέσα μου. Δηλαδή έχω πάρει φωνές των παιδιών αυτών, το δεν έχω οξυγόνο στο μυαλό μου συνέχεια. Και έτσι αποφάσισα να μιλήσω. 2 χρόνια τώρα και πλέον έχω κάνει ζωή μου δύσκολη, πολύ δύσκολη με αυτό. Δεν έχω μετανιώσει, γιατί ποτέ δεν κάνω να μετανιώνω κάτι να κάνω, γιατί το κάνω συνειδητά. Εύχομαι, αν και πιστεύω πως δύσκολα θα γίνει στην παρούσα φάση, να δικαιωθούν πάνω απ' όλα οι ψυχές των ανθρώπων που φύγαν έτσι, που δολοφονήθηκαν, και δεύτερον οι οικογένειες που τους θελούν. Δυστυχώς όμως, κάποιες από τις οικογένειες αυτές, κύριε Σερέτη, έχουν παίξει κακό ρόλο και δεν θα έρθει δικαίωση γρήγορα τουλάχιστον όσο όπως πιστεύω. Αν υπήρχε μεταξύ τους ενότητα, αν δεν έπαιρνε ο καθένας τα δικά του παιχνίδια και αν είχαν εστιάσει από την αρχή στα σωστά σημεία, και θέλετε θα έχει έρθει η δικαίωση, να ξέρετε. Και όσον αφορά για αυτά που είχαν καμένη μητέρα τα υπόλοιπα, έχω πει πολλές φορές ότι πώς να αποδειχτούν πράγματα όταν αυτοί που έχουν διαπράξει το έγκλημα το ερευνούν κιόλας. Γίνεται αυτό.
3: Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό.
4: Μόνο στην Ελλάδα γίνεται, ακριβώς. Σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου να γινόταν, παρά μόνο στις χώρες τύπου Σαχάρια Αφρικής.
3: Στην Ελλάδα γίνονται όλα. Εδώ πέρα έχει ο εισαγγελέας στα χέρια του μήνυση από εν ενεργεία άνθρωπο της ΕΕΠ και την έχει στο σιρτάρι εδώ και 10 μέρες.
4: Εδώ, συνέχομαι πριν που το λέγατε πολύ σοφά, ο ίδιος εισαγγελέας που υπέγραφε τις παρακολουθήσεις, το βάλε μετά να ελέγξει.
3: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
4: Μα τώρα ξέρετε, δηλαδή, πραγματικά πόσο υποτίμηση είναι η νοημοσύνη μας, που υποτιμούν την νοημοσύνη μας, πόσο την προσωπικότητά μας, πόσο ματαιλάνε για πρόβατα, για ζώα τελείως, που τα ζώα ανατρέπω εγώ. Αλλά δεν γίνεται, ξέρετε. Και είπατε, ο ελληνικός λαός τσακώνεται για το Μαζονάκι, μην παραξηγηθώ. Ο Γιώργος ήταν ένας φανταστικός παιδί, ένας καλλιτέχνης τεράστιος, αυτό από το μάτμα του, αλλά δείτε με τι πάθος κάποιος είχε συγκολύνει τον Γιώργο Μαζονάκι. Μακάρι, καλά κάνανε για τάξη ο Γιώργος να ζει, αλλά μακάρι με το μισό αυτό πάθος να ξεσηκωνότανε για τα πράγματα που κάνουν τη ζωή μας χειρότερα κάθε μέρα.
3: Σωστό, ναι. Δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα σημαντικά. Τους αρέσει το σουσουδάκι.
4: Βγήκανε οι μαχητονομάκες στα Βίκια, άστα συμφωνεί κανείς με τις Έλληνες του Ρέμου, δεν θα θέλει να σου καρακτηριστεί για το άγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά από τρεις μέρες, τέσσερις, είχαν φρακάρει τα σύνορα για τα Σκόπια για πάρα ψωνίσουνε.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Λοιπόν, είμαστε χώρα υποκριτών. Καραγκιόζητων υποκριτών είμαστε χώρα και λαός, κύριε Στενέτη. Υποκριτόμαστε τα πάντα. Τα πάντα είμαστε υποκριτές. Μόλις μας πετάξουνε, σας βρίζουν κύριε Στενέτη εσάς, εμένα, ανθρώπους του, που με κόστος. Που αυτοί δεν μπορούν καν να το διανοηθούν τι κόστος
3: έχει. Παίρνουμε ρίσκο. Ναι.
4: Ρίσκο. Εγώ κύριε Στενέτη ήμουν άρχοντας και ο καταδύσης ήταν κακομίδης που λέω. Καταλαβαίνετε, εισαγωγικά το μάκρο, δεν λέγω, δεν καταλαβαίνετε πως εννοώ.
3: Καταλαβαίνω.
4: Στο ένα το άλλο. Και μου κάνει εμένα με βρίζει. Κάποιος που μόλις πετάξει 50 ευρώ με τις τάξεις επίδομα κάνει διπλό τόλμπ στον αέρα που θέλει και ο Κωνστάνης δεν πάνε το πάρει.
3: Ναι, είναι εύκολο να βρίσεις κάποιον, αλλά δύσκολο να πας κόντρα, κύριε Πετράκη.
4: Βεβαίως και ξέρετε, είναι δύσκολο να πας κόντρα. Πόσοι άνθρωποι έχουν την ψυχή, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι πως δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε τι συμβαίνει. Μπορεί να το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό για την επιστήμη σας. Λοιπόν, δύο πράγματα θεωρώ. Δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά με την εμπειρία που έχω διαθέσει στη ζωή. Ένα είναι ότι επειδή αυτοί κύριε Στενέτη κρίνουν σε αυτούς τους ότι δεν είναι άψυχοι και δεν έχουν σθένος και ότι είναι παραδόπιστοι, σου λένε άμα δεν μπορεί, ποιον είναι και αυτός βαλτός είναι, τα παίρνει. Ή από την άλλη βλέπουν την αντανάκλαση ότι είναι άψυχοι και εσείς ψυχοί και αυτό τους κάνει να νιώθουν ειμηνευτικά απέναντί σου, για απέναντι τον καθένα που αντιστέκεται. Και έτσι λοιπόν πώς αντιμετωπίζεις αυτόν, μειώνοντάς τον, για να λέμεις εσύ. Γι' αυτό δεν θα φτάξει ποτέ αυτή η χώρα. Κύριε Στενέτη, ήμουνα τα νιάτα μου και σε ένα σιό, πολύ σιό Έλληνα δίπλα, στην προσωπική ασφάλεια και στη νύχτα. Επί χρόνια, τα νιάτα μου, ήμουνα και παρατηρούσα κύριε Στενέτη κάθε μέρα. Συναντήσεις με πρωθυπουργούς, με βουλευτές, με υπουργούς, με δημοσιογράφους. Παρατηρούσα, άκουγα, έβλεπα, επεξεργαζόμουν, ήμουνα παρατηρητής. Δεν ήμουνα κατευθείαν να αρχίσω να λέω ότι έχω άποψη για όλα. Τα έλεπα και στην ημέρα, στα γραφεία μέσα και στις κρυβές αντίσεις και το βράδυ μετά το άλλο πρόσωπο. Όταν έφτασα να μιλήσω και να πω πράγματα, δεν είναι πράγματα που δεν γνωρίζω. Ξέρετε κύριε Σέρετη, τι με έκανε να μπω στα πιο βαθιά δράση παρανομίας.
3: Τι.
4: Κατάλαβα πόσο κυβερνιέται αυτός ο κόσμος, πόσο μαριονέτες. Χωρίς να αποτιμήσω κανέναν άνθρωπο, να καταλαβαίνω να πω πόσο μαριονέτες και πόσο ψεύτικο είναι το σύστημα. Και τότε είχε έρθει στο μυαλό μου, κύριε Στενέτη, ήμουν αυτή τη νύχτα ήδη. Τα παλιά χρόνια, κύριε Στενέτη, τη νύχτα, μένει από μικρός. Δεν είναι όπως τα σημερινά φαινόμενα που μόλις πάνε 25 χρονών, αφού σκόλουν σαν γυμναστήριο, πρεσμένο χαρού που τους λέω αυτούς, και βγαίνουν και τον παίρνουν το παίρνουν ένα συμπούγιο. Τότε παλιά ξεκινούσε τη νύχτα από σερβιτόρους, από ανήλικους, από πορτιέρες, από μπάρμαν, και ανέβαινες την ιερασία για να φτάσει ψηλά. Το περνούσε όλα τα στάδια της νύχτας, δεν βγήκε από το 1% κατευθείαν. Και μου ήρθε στο μυαλό μια τάκα από την σκηνή Ρονός, κύριε Σερέτη. Τον Ρονός 1, όταν ο Μάρλον Μπράντο τότε σε μεγάλη ηλικία είχε αποσυρθεί και είναι στον κήπο του λίγο πριν πεθάνει, και κουβεντιάζει με τον γιο του διάδοχο, τον Αλ Πατσίνο, και κάνοντας μια απολογία τη ζωή του, λέει, αρνήθηκα να γίνω μαριονέτα στα χέρια ισχυρών ανθρώπων. Αυτή η ατάκα μου έρθει, και εγώ δεν με πήγε στο ισχυρών, αλλά το ηλίθιον ανθρώπων και ανθρώπων χωρίς ανάστημα. Τους δώσες και έρθει όλους τους πολιτικούς αυτούς και τα χρόνια, λίγο πολύ, και είδα πόσο χαμηλού επίπεδου άνθρωποι είναι αυτοί οι κυβερνώντες όλα τα χρόνια που περάσανε. Και ότι η μόνη τους αξία που είχαν και ανέβηκαν ψηλά είναι ότι ήταν γλύφτες, ότι δεν είχαν τίποτα ηθικό ή ενάρετο πάνω τους. Και αρνήθηκα και εγώ να γίνω να ψώνει στα χέρια τους. Έφυγα από τη λίστα και στέλνεξε πότε. Όταν οι ίδιοι άνθρωποι, μια μερίδα ανθρώπων από αυτούς που ήταν στη μέρα, έλεξαν τη νύχτα την παρανομία. Τότε αποσύρθηκα και εσαιρετή. Αλλά στη διαδρομή αυτή είναι, είδα πράγματα και εσαιρετή και της μέρας και της νύχτας, τα οποία με έκαναν σήμερα να έχω ότι αυτά που λέω τα ξέρω καλά.
3: Καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι σαν εσάς οι οποίοι πάνε κόντρα στο να ξεπουληθούν. Διότι οι περισσότεροι υποκύπτουν. Οι περισσότεροι λένε φέρ τα λεφτά και θα κάνω ό,τι μου πεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που περιγράφεται.
4: Και έτσι λέτε εγώ, αν ήθελα λεφτά, δεν είχα κανένα πρόβλημα στη ζωή μου. Δεν βγήκα εδώ να μιλήσω και να τα κάνω αυτά για να μου έχουν ξέρετε πόσες προτάσεις μου έχουν κάνει και έτσι. Προχθές ξέρετε ότι επικοινωνήσαν άνθρωποι μαζί μου. Μετά την Παρασκευή την εκπομπή που κάναμε, είπα κάποια λόγια του κύριου Δημητριάδη. Ξέρεις πώς τα πήραν αυτοί. Τι είπα, ότι είναι έξυπνος και ικανός, δεν είναι, κύριε Σερέτη.
3: Δεν το ξέρω
4: προσωπικά. Θα σας πω με πράγματα που τα ξέρετε. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε από το πρωτοτικό γραφείο του Μητσοτάκη, ενώ ήταν το μέρος της οικογένειας του Μητσοτάκη, το οποίο δεν είχε δύναμη και στην αρχή λόγω επιθέτου, την τραπεζογιά της Μητσοτάκης. Ξεκίνησε σιγά-σιγά, γίνεται στο Μαξίμου. Ελέγχει όλη την κυβέρνηση, ελέγχει μέρος της αντιπολίτευσης, ελέγχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αν αυτό δεν είναι άξιος ικανός, καταλαβαίνετε πως εννοώ στο να κάνει πράγματα, ποιο είναι. Εγώ το παθαγώ για καλό.
3: Εντάξει, άμα δεν ήταν όμως και γόνος της οικογένειας αυτής, μπορεί να μην έφτανε και πουθενά.
4: Ναι, τέλος πάντων, ναι, συμφωνώ, αλλά πάμε παρακάτω. Και πέστερα με φάνε. Με βρίζανε ότι τα πήγε το Δημητριάδη που εγώ στο βίντεο που είχα κάνει μετά, στον έλεγα στην ουσία εγώ της μαφίας. Τέλος πάντων, με πήραν τηλέφωνο λοιπόν και σε ρέτη άνθρωποι, γιατί έχω γίνει πολλούς γνώστους με την οικογένεια Μητσοτάκη, όπως καταλαβαίνετε όλοι στην Κρήτη μας, τέλος γνωριζόμαστε λίγο πολύ μεταξύ μας όλοι. Και ξέρετε, κύριε Σερέτη, τι μου είπανε. Μου λέει, ρε εσύ, δεν βλέπεις, λέει. Δεν αξίζει για αυτούς να πολεμάς ή να ρισκάρεις τη ζωή σου και να ταλαιπωρείσαι. Βλέπεις ότι όποτε θέλει ο καθένας, βλάκα σε βρίζει. Ένα λοιπόν που λέει τώρα, σου δίνει μια δείξη διαφυγής. Γίνανε τον μπιφτέκι, λέει, και πες, ξέρετε κάτι, δεν θα κάτσω εγώ να με βρίζετε, σταματάω και αποσύρομαι και δεν με ενδιαφέρει, καλά σας κάνετε. Και τα δικαστήρια θα τελειώσουν και όφελος οικονομικό θα έχεις και όλα. Εγώ και εσύ όμως δεν ξέρω που είναι. Γιατί δεν το κάνω για κανένα, το κάνω για την ψυχή μου, για τα παιδιά μου και για την προσωπικότητά μου και τα γενικά μου όργανα. Γιατί όταν κάνω κάτι που έχω δίκιο 100% και κάτι τόσο μεγάλο, όχι εσύ, εμένα αξία μου δεν είναι τα χρήματα για ξεπουλήσω τον εαυτό μου κατευθείαν.
3: Άλλοι όμως, πόσοι στους 10 θα τα παίρνανε, κύριε Πετράκη?
4: Και σε ρε τι, οι περισσότεροι. Άλλο στις 10.
3: Και άρα τι αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Αυτό συμβαίνει. Οι περισσότεροι τα παίρνουν.
4: Δεν τα λέω όλα αυτά, κύριε Σερέτη. Δεν τα λέω για μένα. Απλά λέω την ιστορία αυτή είναι για να καταλάβει ο κόσμος ότι οι περισσότεροι που κάνουν την τσέρι, το παίζουν ιστορία, μόλις πετάξουν ένα ξεροκόμματο, θα είναι κολοτούμα να το πάρουν.
3: Μα ξεκάθαρα, πλάκα κάνετε. Αλλά το θέμα είναι το ότι οι περισσότεροι είναι φιλάργυροι και φιλόδοξοι. Αυτό που λέμε κάθε φορά. Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται όλοι να έχουν σκύψει το κεφάλι, όχι όλοι, περισσότεροι. Και η Ελλάδα να τελειώνει. Τελειώνει η Ελλάδα. Πώς να το πω, φωνάζω, κάνω, δεν καταλαβαίνει κανένας.
4: Δυστυχώς, κύριε Σερέτη, η Ελλάδα δεν ξέρω αν σώζεται πλέον η χώρα μας. Έχει πολιτηθεί το μεγάλο μέρος. Οι υποδομές ανήκουν σε ξένους. Η υγεία σύζυγη αλλάζει χέρια. Τα ξενοδοσία στην Κρήτη σας έχω πει άλλες φορές, στην Ρόδο, σε άλλα νησιά. Η Θράκη ανοίξει στους Τούρκους, σε λίγο εκεί πέρα δεν αγοράζει τα πάντα. Γενικά πουλάνε τα πάντα. Ό,τι δεν πουλιάτε, δεν ξέρεις, μεταβιβάζεται από την οικογένεια Μητσοτάκη που είναι με συντηρητικό γραφείο στην Ρωσία, σε φίλους και δικού τους, ώστε να ελέγχουν τη χώρα και αφού πέσουνε, και να ελέγχει τις υποδομές, ελέγχει τη χώρα. Αν ελέγχει την ενέργεια, το ρεύμα, το νερό, τα πάντα, δεν κυβερνάει ο επόμενος πρωθυπουργός, κυβερνάς εσύ στην ουσία. Είναι ο σιωμηρία ο επόμενος πρωθυπουργός. Σας ακούω πολλές φορές, λέτε, για τους αξιολογικούς χώρους, είναι πραγματικά απίστευτο, κύριε Σαρέτη.
3: 15.000 ευρώ ενίκιο την Ακρόπολη, είναι δυνατόν.
4: 50.000 δίνω εγώ το μήνα την Ακρόπολη να μου δώσουνε.
3: Όχι, δεν σας τη δίνουνε. Γιατί κάνει 15.000 για αυτούς.
4: Εγώ πήγα, κύριε Σαρέτη, προσφάτως, πάνω τους δύο φίλους μου και τα παιδιά μας, ένα να το βγάλω και άλλο ένα παιδί. Τα παιδιά ήταν δωρεάν, δώσα 120 ευρώ, δεν θυμάμαι πόσο πλήρωσα, να μπούμε στην Ακρόπολη, που κανονικά οι Έλληνες δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε. Οι Έλληνες δεν θα έπρεπε να πληρώνουν τίποτα. Είναι κληρονομιά δικιά μας. Κανείς Μητσοτάκη, κανείς ο Παντρέου, κανείς Τσίπρα δεν είναι.
3: Βέβαια.
4: Είναι όλο του ελληνικού λαού κληρονομιά. Και νοικιάσει 15.000 η Ακρόπολη, ή κλωστό 15.000 το μήνα. Ένα μαγαζί στο Ρέθυμνο, μεγάλο κεντρικό, κάνει περισσότερα λεφτά το μήνα.
3: Ναι, αλλά εδώ πέρα πίσω από αυτό όλο κρύβεται κάτι πολύ πιο σημαντικό. Γιατί ακούστε,
4: κύριε Πετρούλη,
3: πίσω από τα μνημεία. Η εταιρεία Space Hellas, η οποία στην ουσία αναλαμβάνει και της έδωσε η κυβέρνηση το εντάξει να μπορεί να διαχειρίζεται τα μνημεία, τα συγκεκριμένα, Κνωσό, Επίδαυρο, Ακρόπολη και
4: πάλι λέγοντας.
3: Μόνο, κύριε Πετράκη, από τα Μπρελόκ, να μιλάμε τώρα έτσι απλά, από τα Μπρελόκ, από τα μπλουζάκια και από τις μπουτίκ εκεί που έχουν για τα συγκεκριμένα μνημεία, βγάζαμε 6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μόνο. Για να το κάνουμε λίγο, να το συσχετίσουμε και να το συγκρίνουμε με τα ποσά που δίνουν τώρα οι εταιρείες. Αλλά η Space Hellas έχει μια θυγατρική, τη Singular Logic. Δηλαδή, ρωτάω εγώ, επειδή είμαι συνωμοσιολόγος, έχω λάφρα, τι θέλω.
4: Είμαι ψεκασμένος.
3: Παλαβός. Είναι δυνατόν να δίνουν στα μνημεία, στη μητρική εταιρεία της Singular Logic, η Singular Logic, η οποία συλλέγει τα δεδομένα από την εκλογική διαδικασία, και εγώ να μην κάνω δεύτερες σκέψεις, κύριε Πετράκη, το ότι είναι να λησβερίσει, πάρε δώσε, σας δώσαμε δουλειά, τόσα λεπτά θα βγάλετε να βοηθήσετε.
4: Και ποιος ήταν ο όρος, κύριε Σερέτη, όταν στην προσήλυξη, ποιος ήταν ο όρος?
3: Να βγάζει.
4: Να έχει εκτελέσει η εταιρεία που θα πάρει έργο,
3: ναι,
4: πληροφορική, σωστά.
3: Ναι, και να βγάζει ένα τζίρο απερίγραπτο.
4: Ναι. Δηλαδή, τι άντρα λέμε ότι μπήκανε φωτογραφικά τρία πράγματα για να μπορεί μόνο μία εταιρεία να το πάρει το έργο. Και αναρωτιέμαι τώρα. Αναρωτιέμαι τα πάντα, δεν ξέρω κι εγώ, γιατί είσαι μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Εισαγγελέας υπάρχει από τη χώρα? Δεν υπάρχει. Ούτε σε αυτό. Είναι δυνατόν η εταιρεία που συνέχει τα αποτελέσματα των εκλογών, αυτό που λέτε εσείς ακριβώς απόλυτα, να παίρνει με αυτούς τους όρους, φωτογραφικούς όρους και με τόσο ευτελής αξίας αξιολογικούς χώρους, και αντί να πήρανε σε δουλειά, σαν άνθρωπο σύνηση, τι γίνεται εδώ πέρα? Αν αυτό δεν είναι να λαμβαίνει, να λησβερίσει, τι είναι?
3: Πραγματικά όμως.
4: Δηλαδή, κύριε Σερέτη, εγώ είμαι αμόρφωτος άνθρωπος, το καταλαβαίνω.
3: Και αυτό πότε γίνεται? Συγγνώμη, σας διακόπτω. Αυτό πότε γίνεται?
4: Παραμονής εκλογών.
3: Τώρα! Δεν έχει ούτε ένα χρόνο. Τώρα δηλαδή, πριν τις εκλογές γίνεται αυτή η δουλειά.
4: Δηλαδή, εγώ τώρα λοιπόν το βράδυ των εκλογών, πώς να μην είμαι καχύποπτος όταν βλέπω μεταδόσεις αποτελεσμάτων που φαίνεται παράξενα? Άδω ξαφνικά στη Θεσσαλονίκη το Τσίπρα να παίρνει ποσοστά στη Μακεδονία.
3: Έτσι. Να σας πω και κάτι ακόμα που παρατήρησα. Συγγνώμη κιόλας, κύριε Πετράκη, πολύ σημαντικό γιατί θα το ξεχάσω. Στις τελευταίες εκλογές, επειδή πολλοί πέφτουν θύματα με τον τρόπο που παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα πράγματα και πιστεύουν αυτά που τους λένε, έχει κολλήσει, το κάνανε και με marketing, το κάνανε τον αριθμό αυτό να τον υιοθετήσανε, τον αναφέρανε χίλιες φορές και πιστεύει ο λαός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 41%. Ακούστε. Το είπανε 15.000 φορές. 41%, 41%, 41%. Ακούστε, κύριε Πετράκη. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, που την παρουσιάζουν ότι έχει 30%, δεν έχει ούτε 22. Ωραία. Με την επιστολική ψήφο όμως, μπορεί, ας πούμε τώρα τυχαία ότι είναι στο 22. Με την επιστολική ψήφο, ένα 5% τους το δίνουν για πλάκα, για να πάει στο 27, στο 28. Που τότε είχε πάρει 28. Δεν είχε πάρει 41. Δηλαδή δεν είναι τρελό το ότι με μια επιστολική ψήφο και ένα ποσοστό συγκεκριμένο υπάρχει περίπτωση να ξανακυβερνήσουν αυτοί?
4: Βεβαίως. Σας λέω ότι όπως θα το κάνετε, όπως θα δει κανείς, πώς να μην είμαστε κασίποπτοι πλέον με αυτό που κάνανε με τους αστυνομικούς χώρους. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Ακρόπολη δώσαν 15.000, την Κροσό, 15.000 που κάθε μέρα με περάσει από την Κροσό, τα λεωφορεία, οι χιλιάδες τουρίστες που είναι, σε μία μέρα πόσο γύρω μπορεί να κάνει η Κροσό, ξέρετε, του καλοκαιριού.
3: Πόσα άτομα λέτε ότι έχει τη μέρα εκεί?
4: Πάνω από 1.000 τουλάχιστον.
3: Πάνω από 1.000. Άρα 35 ευρώ είναι είσοδος, 1.000 άτομα, 35 χιλιάρικα. Εγώ σας βάζω ότι δεν έχει 1.000, ότι έχει παραπάνω. 50 χιλιάρικα τη μέρα.
4: Το δίνει 15.000. Δηλαδή για ποιο λόγο?
3: 50.000 ευρώ τη μέρα επί 30 είναι 1,5 εκατομμύριο το μήνα. 1,5 εκατομμύριο κόβει τώρα η Κνωσός, ο αρχαιολογικός χώρος. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα δεν θα είναι 1.000 άτομα, θα είναι περισσότερα. Δεν τα μέσο όρο βάζουμε τώρα. 1,5 εκατομμύριο για πλάκα.
4: Εγώ ξέρω ότι με τα πούλμα από τουρίστες το καλοκαίρι τώρα δεν μπορεί να περάσεις.
3: Ναι. 1,5 εκατομμύριο το μήνα επί 12 μήνες είναι 18 εκατομμύρια. Και το δώσανε για πόσο? Όλα μαζί τα μνημεία αυτά τα δώσαν για 600 χιλιάρικα.
4: Και εσένα, πόσα εκατομμύρια τουρίστες έχουν στην Κρήτη το χρόνο? Από αυτά τα εκατομμύρια που έρχονται το χρόνο, το 80% θα πάει και στην Κροσό. Είναι πρώτο να το βγάλεις μαθηματικά την πράξη. Η Κροσός είναι το πιο διάσημο μνημείο της Κρήτης.
3: Νομίζω ναι, εσείς θα μας πείτε.
4: Αξιότιμα, ξεκάθαρα, είναι με διαφορά μεγάλη. Ο μηδενικός πολιτισμός το παράτησε Κροσού, του Μίνωα. Το 80% των τουριστών θα πάνε στην Κροσό. Λοιπόν, αν λέμε έρχεται 1,5 εκατομμύριο τουρίστων το καλοκαίρι στην Κρήτη, το 1,200 θα πάει στην Κροσό. Το 1 εκατομμύριο σας λέγω. Από 35 εκατομμύρια είναι 15 εκατομμύρια. 15 θα τα πω ότι είναι. 15 το τζίρος. Χωρίς να πάρει ερχόμενα διαφημιστικά μέσα, έτσι, κυλησία κλπ. Και θα δώσει 600.000. Και δεν έχει υπάρξει εισαγγελίας να τους αρπάξει από το λαιμό όλους, να τους κλείσει στα κάτεργα.
3: Τρέλα.
4: Δηλαδή δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι ότι είναι εκλογές στη μέση, εκλογές. Και εγώ λοιπόν να μου δίνανε 600.000, εγώ δεν το κάνω και εσείς, πέμε, 600.000 ενός ανθρώπου, να τους δώσουν όλα τα αστυνομικούς χώρους και να οικονομάει δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια καθαρό πατελόνι, ό,τι ήθελε θα βγάζει αφού σου βγάζει Μητσοτάκη. Πώς είσαι 41, 51 θα σου δώσω. Να είσαι σίγουρος.
3: Ναι, αλλά άμα για άλλη μια φορά γίνει νοθεία, δεν χρειάζεται να ξανασυζητήσουμε νομίζω για την Ελλάδα, κύριε Πετράκη. Εγώ νομίζω ότι σε περίπτωση που εκλεχθεί και για τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει λόγος να κάνω και εκπομπές. Σας το λέω τώρα έτσι ευθέως.
4: Σε κάμερα τσίτσι.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω τις εκπομπές αν ξαναβγάλουν Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει λόγος.
4: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και στο ίδιο πνεύμα μήκος τύματος είμαι και εγώ. Αν μας βγάλουν το Μητσοτάκη σημαίνει ότι έχει γίνει νοθεία. Δεν μπορεί. Είμαι στην κοινωνία κάθε μέρα, όλη μέρα. Πήγα στο Παγκρίτιο, κύριε Στερέτη, να παρακολουθήσω το Όφιχοφεχάιν που σας είπα. Γιατί δεν ξέρω πόσες δεκάδες, για να μην μου παραπάνω άνθρωποι, για να μην φάνω υπερβολικός. Το ημίχρονο και πριν και μετά το παιχνιδιού, ερχόνται μου ένα συγχαρητήρα και αυτό που λέμε εμείς στις εκπομπές μας. Όπου και να φάμε, το λέει όλος ο κόσμος. Αν δύο Μητσοτάκης πάλι με ποσοστά τέτοια που λένε, σημαίνει ότι είναι νοθεία. Άρα επιβεβαιώνεται ότι δεν μπορεί να αλλάξει με εκλογές το πράγμα αυτό. Εγώ θα σταματήσω κι εγώ εκπομπές όσοι αρμή τα πάντα και μετά η δουλειά μου θα πάει αλλού. Εγώ τουλάχιστον θα το κάνω. Με κόστος άλλο. Αλλά δεν μπορώ. Θα είναι νοθεία, κύριε Στερέτη. Μετά η δουλειά πάει σε επανάσταση, κύριε Στερέτη. Αλλιώς δεν ψάχνει δουλειά. Που πω, πάντα μιλάω για ελληνικές διαδικασίες, κύριε Στερέτη. Ότι μέσα στην δημοκρατική διαδικασία πρέπει να έρθει αλλαγή. Το έχω πει χίλιες φορές εγώ μέσα.
3: Ναι.
4: Άμα λοιπόν στις εκλογές, μετά με αυτό που έγινε με τους αστυνομικούς χώρους, δούμε ποσοστά τρελά, σημαίνει ότι έχει καταληθεί κάθε δημοκρατία στη χώρα, κάθε υπάρχει επέμβαση αποδειγμένη σε εκλογές και άρα δεν υπάρχει δημοκρατία. Όταν δεν υπάρχει δημοκρατία λοιπόν, κύριε Στερέτη, πρέπει να αγωνιστείς με όλους τους τόπους για την επαναφέρεση. Είναι ιερή υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
3: Να. Δεν είναι
4: οι εκπομπές πλέον μετά από ένα σημείο και μετά.
3: Πάω να πάω εγώ στο γραφείο μου να κάνω τις ψυχοθεραπείες μου, τις συνεδρίες. Και τελείως τι να κάθομαι να ασχολούμαι με τους Έλληνες. Και εσείς κύριε Πετράκη, καθόμαστε να ασχολούμαστε τώρα με όλους αυτούς εκεί πέρα έξω να τους αφυπνίσουμε. Και το μόνο που βλέπω είναι στοχευμένα να βρίζουν. Εγώ ξέρετε τι άλλο βλέπω. Το ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία τα παρουσιάζουν, το πρώτο θέμα, το Sky, ξέρετε τώρα τα συστημικά μέσα, ναι, όλα αυτά. Παρουσιάζουν συγκεκριμένα πρόσωπα που στοχοποιούν συγκεκριμένους ανθρώπους και μετά ο κόσμος αρχίζει και βρίζει αυτούς τους ανθρώπους. Είτε αυτός είμαι εγώ, είτε αυτός είστε εσείς.
4: Δηλαδή,
3: κατευθύνουν το μυαλό των ανθρώπων στο να βρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα και το κάνουν όλοι μαζί. Και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί και αυτοί που υποτίθεται δεν είναι με το σύστημα και αυτοί με στο κόλπο, όλοι
4: η
3: μαζί.
4: Η δουρύπη είναι αυτή.
3: Ναι, και φτάνουμε σε ένα σημείο που η κοινωνία βρίζει συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία πρόσωπα όμως, κύριε Πετράκη, αυτά που βρίζουν όλοι και που κοροϊδεύουν, δεν φταίνε για την κατάδεια της Ελλάδας.
4: Ούτε κυβερνήσανε, ούτε αποφάσεις πήρα για τις ζωές, ούτε τίποτα.
3: Τίποτα!
4: Τίποτα.
3: Δηλαδή βρίζετε τους ανθρώπους που δεν φταίνε και δεν βρίζετε αυτούς που σας εκμεταλλεύονται, σας κλέβουν και σας καταστρέφουν. Αυτό είναι το παιχνίδι του συστήματος. Καταλάβατε. Τους βάζουνε να βρίζουν αυτούς που δεν πρέπει.
4: Και δεύτερο, εδώ έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Σωστά τα λέτε όλα για τους δημοσιογράφους στο σύστημα. Εδώ ακόμα στα social media μπαίνουν 10 τρόλ της ομάδας αλήθειας κάτω από μια ανάρτησή σας, εμένα, εσάς, των ανθρώπων που αντιδρούνε και γράφουν το ίδιο πράγμα ακριβώς. Τρόλ με 0 ακολούθηση, 4 τρόλ της ομάδας αλήθειας. Και ξαφνικά πραγματικοί άνθρωποι που σ' ακούγανε μέχρι χθες επηρεάζονται από τα τρόλ της ομάδας αλήθειας. Και συνεχίζουν ότι δεν έχουν την ίδια άποψη. Την άλλη μέρα μετά το μετανιώνουν και λένε συγγνώμη και την παράδοση ξαναβρίζουν.
3: Έτσι.
4: Δεν υπάρχει σωτηρία. Όσο δεν έχουμε μυαλό, κύριε Σεβέντη, δεν έχουμε κρίση, αντίληψη. Είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος στη χώρα. Ακούει τον Πρωτοσάλτε. Που πήγε να πάθει κεφαλικό, τον άκουσα τον Βάλτε πριν. Με το φορτίο, το παράνομο φορτίο,
3: ναι.
4: Ήταν έτοιμο να πάρει κεφαλικό.
3: Ναι,
4: ο Πρωτοσάλτε, αυτήν την αγωνία, το φόβο του, πριν αποκαλυφθεί.
3: Γιατί όμως, γιατί μάλλον κάποιος πονάει.
4: Πολύ πονάνε από αυτούς.
3: Έτσι είναι
4: πολύ
3: τα πράγματα.
4: Εγώ
3: δεν θα σταθώ σε αυτούς όμως, γιατί έχουμε 4 λεπτά, κύριε Πετράκη. Εγώ δεν θα σταθώ ούτε στον Πορτοσάλτη, ούτε στον Άδωνη. Αυτοί παίζουν το παιχνίδι τους, τα λεφτά τους θα βγάζουν, τους αστυνομικούς τους έχουν εκεί πέρα να τους προσέχουν, τους πληρώνουμε εμείς. Εγώ θα σταθώ στον μέσο Έλληνα, ο οποίος δεν έχει αντίληψη. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό το πώς αποδέχεται. Γιατί ακόμα και όταν βλέπει τον Πορτοσάλτε, μπορεί να μην τον χωνεύει, μπορεί να ξέρει ότι είναι ψεύτης, παράδειγμα. Κι όμως όταν τον ακούει, περνάνε υποσυνείδητα μηνύματα και σχηματίζει άποψη με βάση τα λεγόμενά του.
4: Βεβαίως. Σας είπα πριν για σένα την ιστορία που ξεκίνησα και πήγα στην Αθήνα της Αστυνομίας. Για ποιο λόγο? Γι' αυτό που είπα στην αρχή. Πρέπει, παρατηρούσα και σε, άκουγα, έβλεπα, επεξεργαζόμουν. Αυτό πρέπει να κάνει ο λαός. Να ακούς, να βλέπεις, να επεξεργάζεσαι. Και όχι αμέσως να επηρεάζεσαι ή να νομίζεις ότι ξέρεις. Στη χώρα αυτή δεν τα ξέρουμε όλοι όλα. Όλα. Είναι ο κύριος Παντελής στα Γιάννηνα πάνω, πάνω στην Ήπειρο στο βουνό. Έχει κατέβει 2 φορές ζωή του στα Γιάννηνα. Και από εκεί κάτω καμία. Και δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν άνθρωπο. Καταλαβαίνετε, θέλω να το πω το και κρίνει εσάς, εμένα, τον καθένα με, πως λες κάτι λένε, πού το ξέρεις εσύ, να σου πω εγώ τι έχει συμβεί. Πώς, αν δεν έχεις γνώση, δικιάχεις να έχεις γνώμη και άποψη. Άκου, φίλτραρε, επεξεργάσου και μετά πες ό,τι να πεις. Και δες όχι μόνο μια συμπεριφορά, τα μοτίβα. Το λέω συνέχεια, το λέω μέχρι να πεθάνω. Όλα είναι μοτίβα.
3: Ναι, ναι.
4: Επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Παρθενογέννηση δεν υπάρχει. Πλέον.
3: Έτσι είναι.
4: Αν δει κάποιος τα μοτίβα, κύριε Στενέτη, μπορείς και να τα καταλάβει, θα τα δει ότι βεβαιώνονται πάντα και εφαρμόζονται πάντα με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και χρόνους. Αλλά πάντα είναι τέτοια μοτίβα. Προεκλογικά τι κάνετε, οι συστημικοί, οι δημοσιογράφοι τι κάνετε, οι κυβερνώντες τι κάνετε, μοτίβα όλα είναι. Άρα λοιπόν αντίληψη, αλλά για να έρθει αντίληψη πρέπει να αφήσουμε τη μαλάκιση, συγγνώμη, τη λέξη εγκεφάλου που έχουμε, γιατί δεν μπορούμε αλλιώς. Γιατί νομίζουμε πως τα ξέρουμε όλα, θέλουμε να έχουμε επί τόπου. Δηλαδή θα ξεκινήσετε ένα βίντεο να πείτε κάτι, δεν έχουμε την υπομονή τα τρία λεπτά να το πούμε, ακούνε τρεις ατάκες στο πρώτο λεπτό και νομίζουν να ξέρουν, καταλάβουμε και σχολιάζουν. Χωρίς να έχουν βγάλει το αποτέλεσμα της ουσίας. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει να ακούμε, μας ενδιαφέρει μόνο να το παίζουμε έξυπνοι. Και να πάμε να χρησιμοποιήσουμε το βράδυ, να έχουμε βρει τον Γρηγόρη τον Σερέτη, που σε δύο σχόλια, και να πω εντάξει, αν δεν μπορώ να το ψεκάσουμε, τον έτσι, τον παρανοϊκό, τον συνεφρενή, τον συνωμοσιολόγο, και νομίζουμε ότι εμείς είμαστε ο Ουίστον Τσόρτσιλ μαζί με τον Τζε Γκεβάρα σένα.
3: Έτσι, έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν και πολιτικά επιχειρήματα, δηλαδή να έχουμε κάνει λάθη, κύριε Πετράκη. Να καταλάβω ότι ναι, να καταλάβω ότι θα με κατακρίνει ή εμένα ή εσάς. Ας πούμε, παράδειγμα φέρνω εμάς τους δύο, γιατί γενικά γίνεται αυτό. Για κάτι που έχει ουσία. Ότι έκανα κάτι κακό που κατέστρεψε τους υπόλοιπους. Άντε να το καταλάβω αυτό. Άμα έχω κάνει κάτι που δεν πείραξε τους υπόλοιπους, γιατί δεν ασχολείστε με αυτούς που πειράζουν τους υπόλοιπους και ασχολείστε με εμένα ή με τον κύριο Πετράκη, με τον καθέναν εκεί πέρα έξω, ο οποίος έκανε ένα λάθος. Είναι φοβερή κατάσταση, ανθρωποφάγοι. Όλοι είναι ανθρωποφάγοι και τους ενδιαφέρει μόνο η μούρ.
4: Ακούσε, το χειρότερο στερεπ είναι, εγώ βρήκα τη λέξη να σου λέω πλέον, εκτός των αγιάδες, γιουσουφάκια.
3: Έτσι, έτσι. Ό,τι τους λένε να λένε, αυτά λένε. Παπαγάλοι είναι, παπαγάλοι.
4: Και όχι, σας λέω και εσύ, είναι η αντανάκλαση απέναντι σε εμάς, στους ανθρώπους που αντιστέκονται. Ότι βλέπουν την ανεπάρκειά τους, βλέπουν πόσο ραγιάδες, πόσο γιουσουφάκια είναι. Και τους ενοχλεί, κύριε Σερέτη, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σθένος, ψυχή, προσωπικότητα, μέταλλο και τιμούν τα γενετικά τους όργανα και δεν σύμβουν το κεφάλι και δεν υποκύπτουνε και ο τρόπος του κύριε Σερέτη αλλιώς σημαντική δεν να πούνε μπράβο ρε και εμείς να αντιδράσουμε ή να σας μειώσουνε ώστε να σας κατεβάσουνε χαμηλά ώστε να έρθει σαν βάρκα ή σαν γυαλό με αυτούς να νιώσουν σημαντική. Αυτό κάνουν οι λαγιάδες, αυτό κάνουν τα γιουσουφάκια.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Γι' αυτό λοιπόν φωτιά και τεκούρτς προσκυνημένους το φάρμακος ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, ο Γιώργος του Μοριά, ο τεράστιος αυτός Έλληνας.
3: Αυτή η φράση, η ιστορική φράση κύριε Πετράκη, με αυτή θα κλείσουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλό απόγευμα κύριε Σερέτη.
3: Υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας.
3: Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη για άλλη μια φορά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κόντρα στο σύστημα η εκπομπή. Σερέτης Γρηγόρης στο μικρόφωνο, καθημερινά 1 με 4. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά το δελτίο ειδήσεων θα επανέλθω με τον κύριο Θεοφάνη Παπαχαρίτου live από το στούντιο. Εδώ, Μπάμπη Στόκα. Δώσε, δεν πειράζει, ωραίος είναι. Μ' αρέσει. Έτσι φέρνει μια άλλη άβρα στην εκπομπή, πιο καλλιτεχνική.
6: Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως και γευτώ το όνειρό σου.

μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρές τριγυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Flash Κρήτης 95,8.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς,

0: Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
1: του. Τη μέση οδό.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
0: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
2: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πως θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
3: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή...
2: Ποια δημοκρατία?
3: Υπάρχει.
2: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
3: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
2: Όχι.
3: Στους πολιτικούς.
2: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
3: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
2: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
3: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
2: Δεν πειράζει.
3: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
2: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
4: Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτης καθημερινά 1 με 4. Θα σας έλεγα τώρα σε πόσα ραδιόφωνα ακουγόμαστε, αλλά είναι πολλά. Ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα, ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Έχουμε μέσα στο στούντιο εδώ πέρα και το Φάνη τον Παπαχαρή του. Καλησπέρα, ρε Φάνη.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
4: Λοιπόν, ο Φάνης εδώ πέρα συχνά πυκνά όποτε μας θυμάται, περνάει μια βόλτα να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όποτε θυμηθεί, δηλαδή. Δεν ξέρω και πώς το θυμάται και στέλνει μήνυμα και λέει τι λέει, είχα και ένα φίλο τον Γρηγόρη. Τώρα σε κράξω εδώ δημοσίως, σε βρήκα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Θέλω να συζητήσουμε για τον ελεύθερο επαγγελματία. Μιας και είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και αντιμετωπίζεις καθημερινά όλες αυτές τις ρυθμίσεις, τις τροπολογίες, τα νομοσχέδια, τους φόρους, τις υπηρεσίες, τις υποχρεώσεις.
5: Για αρχή, Γρηγόρη, να πω ότι είμαι ελεύθερος επαγγελματίας 21 χρόνια. Δεν είμαι δηλαδή τώρα φρέσκος. Έχω περάσει από όλα τώρα αυτά τα καλούδια, τα μνημόνια, τους εγκλεισμούς του COVID, capital control, όλα τα καλούδια τα πέρασα εγώ και γενικότερα η γενιά μου. Μεγάλα συγχαρητήρια σε όσοι είναι 80-90 γεννημένοι και έχουν κυνηγήσει το επιχειρήν σε αυτή την περίοδο που πραγματικά 15 χρόνια δεν ξέρω και εγώ τι κάνουμε. Βασικά ξέρω, από ρύθμιση σε ρύθμιση είμαστε όλοι, όλοι χρωστάνε. Όλοι πληρώνουν από λεφτά που δεν έχουν, μια που ό,τι και να πρέπει να κάνεις στην Ελλάδα πρέπει να πληρώσεις έναν δικηγόρο, πρέπει να πληρώσεις έναν λογιστή. Δεν υπάρχει καμία υπηρεσία που να μπορέσεις να κάνεις κάτι δωρεάν. Δηλαδή θες εξωδικαστικό, δικηγόρο πληρώνεις. Θες να κάνεις μια ρύθμιση, απλή με τις 24 δόσεις που κανείς δεν μπορεί να τις εξυπηρετήσει κι αλλιώς, γιατί είναι πάρα πολύ λίγες, θα πληρώσει το λογιστή σου. Τόσο ένα πρόστιμο παρουσιάζει στοιχεία ότι η παιδιά κακώς το έφαγε κτλ. Πρέπει να τρέξει με δικηγόρο, μίνιμουμ ένα χιλιάρικο, σου μιλάω εκ πείρας. Τώρα με την κάρτα εργασίας σε συγκεκριμένη περίπτωση δική μου, που ενώ η γυναίκα χτύπησε κανονικά και, και στην προσέλευση και στην αποχώρηση, επειδή δεν συγχρόνισε η εφαρμογή του κράτους, έτσι.
4: Ναι.
5: Δεν συγχρόνισε. Και επειδή εγώ ήμουν διακοπές και δεν ήμουν εκεί για να το συγχρονίσω, ενώ στείλαμε ξεκάθαρα, αν διαφυσβήει τα στοιχεία μέσα από το εργάνι που φαινόταν τα χτυπήματα, κανονικά μου ήρθε το πρόστιμο και τώρα μου ήρθε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Και έχω δώσει ήδη 1.000 ευρώ στο δικηγόρο για να κάνουμε ένσταση, στην οποία δεν ξέρω καν αν θα δικαιωθώ με αδιαφυσβήτητα στοιχεία. Και ρωτάω, γιατί πρέπει εγώ, δηλαδή μας κόβεται το πρόστιμο και μετά τρέχουμε εμείς για να το γλιτώσουμε, αλλά για να το γλιτώσουμε πάλι θα πληρώσουμε. Οπότε εγώ, ακόμα και να δικαιωθώ, έχω φάει ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ που τα έχω δώσει στο δικηγόρο μου. Γιατί να γίνεται αυτό εδώ?
4: Γιατί το σύστημα θέλει καταναλωτές, θέλει ανθρώπους που θα πληρώνουν όλα τα σπασμένα, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ζουν παρόμοιες καταστάσεις με εσένα και με κάθε ελεύθερο επαγγελματία, και σε αυτούς τα διαγράφουν τα χρέη, έχουν το κονέ, δεν πληρώνουν το πρόστιμο, και εκεί πέρα ξεκινάει αυτή η αδικία που πνίγει κυριολεκτικά τον Έλληνα φορολογούμενο και τον Έλληνα πολίτη.
5: Πραγματικά, είμαστε 2026 και ακόμα είμαστε στο έχεις γνωστό ή δεν έχεις γνωστό. Πραγματικά αυτό που γίνεται με την ακρίβεια, ο κόσμος έχει ένα δίκιο, δηλαδή παρακολουθώ και κυρίως τα social, δεν μ' αρέσει βέβαια, για ακόμη μια φορά έχουν καταφέρει να μας διχάσουν. Βλέπω δηλαδή σε αγγελίες που πολλούνται επιχειρήσεις από κάτω να γίνεται όργιο σχόλιων που να λένε καλά να πάθετε, κοιτάξτε όλα πανάκριβα και κονομάτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πραγματικά, και το καταλαβαίνει μόνο αν μπει στο επιχειρήν. Δηλαδή έχω ανθρώπους που απ' έξω μου λέγανε φάνη αυτό, φάνη εκείνο, φάνη και τα λοιπά, και μπήκανε σε μια προσπάθεια στο επιχειρήν και μου λέγανε φάνη Παναγία μου που πήγα και έμπλεξα. Δεν το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος. Ναι, έχει δίκιο, είναι όλα πανάκριβα, αλλά πραγματικά δεν ξεκινά το πρόβλημα από τον ελεύθερο επαγγελματία. Ίσα ίσα ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι ο τελευταίος που ό,τι ανατίμηση και να γίνει θα την περάσει μέσα στην τιμή του, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι όσο και να το πάει, κάποια στιγμή ο κόσμος απλά θα σταματήσει να αγοράζει. Δηλαδή και το καλύτερο προϊόν εγώ να έχω, αν αγοράζω πολύ ακριβά θα πρέπει να πουλάω πολύ ακριβά. Δεν θα έρθει να αγοράσει ο κόσμος, θα κλείσει το μαγαζί, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ενώ οι προμηθευτές, οι χονδρέμπορες, τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω εγώ τι, τώρα η βενζίνη, τα πετρέλαια έχουν πάει 2,20, γίνεται ο χαμός. Οι ανατιμήσεις δεν προλαβαίνουμε κάθε εβδομάδα. Σε κάθε νέο τιμολόγιο είμαστε συν. Εμείς δεν μπορούμε αυτά να τα περάσουμε στην τιμή. Ενώ οι προμηθευτές μας τα περνάνε. Από πού θα πάρουμε από αλλού? Δεν μπορούμε να πάρουμε από αλλού. Αυτή είναι η κατάσταση. Και δεν το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος. Και νομίζουν ότι εμείς ανεβάζουμε τις τιμές για να είμαστε εκατομμυριούχοι. Παιδιά, ακούστε με πραγματικά. Στο 2026 ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν είναι πλούσιος. Είναι αυτοαπασχολούμενος. Δουλεύει πραγματικά 14 με 16 ώρες την ημέρα και πραγματικά σταματήστε να κράζετε το ελεύθερο επαγγελματία. Το πρόβλημα ξεκινάει από αλλού και μην τα αφήνετε να σας διχάζουν και να νομίζετε δεν είμαστε εμείς αντίπαλοι. Εμείς πρέπει να είμαστε μαζί.
4: Άκου Βάνη, έχουν αυτή τη συνήθεια. Τώρα παρατηρώ, γιατί είχα μια συζήτηση πριν με έναν καλεσμένο, τον κύριο Πετράκη, για το ότι ο άνθρωπος εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή και γενικά η κοινωνία που βράζει, δεν ξέρει ποιος φταίει για αυτά που ζει. Και έρχεται σε σένα, σου λέει: άντε ρε, είσαι ακριβώς, άντε ρε, εσύ φταίς. Έχεις πει ποτέ στη θέση μου? Υπάρχει ενσυναίσθηση? Έχεις καταλάβει το πώς λειτουργούν τα πράγματα? Όχι. Γιατί δεν έχεις ζήσει σε προσωπικό επίπεδο, σε πρώτο πρόσωπο, το πώς είναι να είσαι εργοδότης. Το πώς είναι να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό που περιγράφεις, γιατί δεν το έχουν ζήσει.
5: Δεν το γνωρίζουν, η αλήθεια αυτή είναι. Νομίζουν ότι ό,τι μπαίνει στο ταμείο, ότι είναι στην τσέπη μας. Παιδιά, πραγματικά δεν έχετε ιδέα. Δηλαδή τα έξοδα είναι απλά φρικτά και συνεχίζουν να γίνονται ακόμα χειρότερα. Δεν προλαβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή άνθρωποι που, καλά εννοείται, υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν και ακόμα 30 χρόνια μαγαζί, προλάβαμε και τις καλές ημέρες του Πασόκ, έχουν και το λίπος τους, έχουν και πλατολόγιο 30-40 χρόνια. Αυτούς η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα δεν τους ακούμπησε. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους που έχουν μπει στο επιχειρήν στα 10 τελευταία χρόνια, αν θα πω για 15, που πάλι παιδιά είναι πολλά κανονικά. Δηλαδή, όντως όταν βλέπεις κάποιον με 15 χρόνια μαγαζί, θα πεις ότι εσύ αυτός είναι καλά. Δεν είναι, παιδιά. Δεν είναι. Έχουμε περάσει πραγματικά από το 2010, είναι 2026. Άντε θα πω 2011, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο μαγαζί μου το πραγματικό, το μπαμ, έγινε το 2011 και όχι το 2010, που έπεσα ενώ δεν άλλαξε απολύτως τίποτα, απολύτως τίποτα, από μία μέρα, από τη μία μέρα στην άλλη έπεσα 70% κάτω στους τζίρους μου, χωρίς να γίνει τίποτα, χωρίς να ανοίξει κάποιος ανταγωνιστής, χωρίς να γίνει απλά τίποτα, απλά ο κόσμος δεν είχε λεφτά. Και αυτή είναι η κατάσταση, Γρηγόρη. Ναι. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά, παιδιά. Αυτό που γίνεται στην αγορά 18 με 20, 21 του μήνα, δεν το είδα ούτε στα Capital Control που είχε 50 άτομα ώρα στο ATM. Έχω περάσει από όλες τις περιόδους, πέρασα ξαναλέω. Έχω άποψη, δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα για αυτό το πράγμα, γιατί τα πέρασα όλα. Έχω περάσει 4 μνημόνια, μεσοπρόθεσμα, χαζομάρες, COVID κτλ. Capital Control, τα έχω περάσει όλα. Εμένα δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα.
4: Ναι, άκουσε με. Να σου πω εγώ κάτι. Αντικειμενικά τώρα.
5: Ναι.
4: Άκουσε με. Ζεις μια περίοδο που έρχεται ένα κράτος, καταστρέφει ό,τι υπάρχει με ένα σχέδιο φτωχοποίησης. Γιατί αυτό το σχέδιο είναι σχέδιο φτωχοποίησης. Το να μην μπορώ εγώ να επιβιώσω, το να υπάρχει ένα καρτέλ ενέργειας, το να υπάρχουν κάποιοι φίλοι της κυβέρνησης οι οποίοι διαχειρίζονται πράγματα, το να πληρώνω διόδια, το να πληρώνω τέλη κυκλοφορία. Τα ξέρεις, Φάνη, δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ 10 φορές, ναι, έτσι. Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα στημένο το οποίο σε φτωχοποιεί. Όπως και να έχει. Έχεις συνέτερο το κράτος. Έτσι κι αλλιώς το 55% με εισφορές με το ένα με το άλλο.
5: Όχι συνέτερο, έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι.
4: Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό, ναι.
5: Στα κέρδη.
4: Στα κέρδη.
5: Στις ζημίες δεν υπάρχει πουθενά. Στις ζημίες τα πληρώνεις μόνος σου.
4: Και σε ρωτάω εγώ, ευθέως. Δεν είναι, ρε φίλε, τυχαίο που φεύγουν στο εξωτερικό οι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίο έτσι πως τα έχουν στήσει με τις τροπολογίες, με τους νόμους και τις ρυθμίσεις να λέει ο άλλος, ρε, θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό. Τι θέλουνε να φύγουμε.
5: Φύγαμε, Γρηγόρη, φύγαμε.
4: Και εμείς που μείναμε πίσω, μάλλον θέλουν να φύγουμε.
5: Τώρα και με αυτά τα που λένε ότι γυρνάνε οι νέοι κτλ. Εγώ δεν έχω δει κανένα. Δηλαδή, όποιος γνωστός μου έφυγε εξωτερικό, είναι ακόμα στο εξωτερικό και είναι και μια χαρά, να σου πω την αλήθεια. Και γυρνάνε, έρχονται για 10 μέρες στην Ελλάδα και λένε, παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα. Αυτή είναι η κατάσταση, Γρηγόρη, όπως τα είπες. Το περιβάλλον, το επαγγελματικό και για τους υπαλλήλους, έτσι. Να μην λέω μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και οι υπάλληλοι, τώρα κακά τα ψέματα. Κοίταξε τώρα, Γρηγόρη, τι απίστευτο έχει γίνει. Με αυτές τις αυξήσεις στο μισθό, αυξήσεις στους μισθούς κτλ. Που πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν και πολύ περισσότερο. Αλλά δες το τι έχει γίνει. Αυξάνουν μισθούς, ενώ η αγορά και γενικότερα η αγοραστική αξία είναι στα τάρταρα. Αυξάνουν μισθούς, που σημαίνει ότι εμένα, σαν ελεύθερο επαγγελματία, μου αυξάνουν τα λειτουργικά μου κόστη. Ωραία. Έχουν βρει, δεν ξέρω πώς το κατάφεραν, μπορεί να το κάνει και κατά τύχη, έχουν βρει τη χρυσή τομή να πληρώνεται ο υπάλληλος τόσο ώστε να μην βγαίνει και τόσο ώστε να ζορίζει περισσότερο τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή δεν έχει κερδίσει από τις αυξήσεις των μισθών απολύτως τίποτα. Δηλαδή από τη μία δίνει λεφτά στο μισθωτό που δεν έχουν καμία αξία γιατί ο πληθωρισμός έχει ξεφύγει και είναι όλα πανάκριβα, οπότε στην ουσία πάλι λιγότερα λεφτά έχει. Δεν με ενδιαφέρει.
4: Απ' την άλλη, ανεβαίνει κλίμακα.
5: Ναι, ναι.
4: Ανεβαίνει και κλίμακα.
5: Εννοείται, φορολογείται κιόλα. Και αυτό εδώ το πράγμα.
4: Αυτό είναι το μεγάλο
5: κόλπο. Που δεν το πήρε χαμπάρι κανένα.
4: Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο.
5: Ναι, ναι, ναι. Γιατί όταν ήταν στα 600 ευρώ μισθό και λέγανε α, 600 ή γενιά του 600, 700 κτλ. Τουλάχιστον πια.
4: Έτσι.
5: Δεν περνούσαν το φορολόγητο. Τώρα περνάνε και το φορολόγητο.
4: Και περίμενε, κάνουν αυξήσεις τις οποίες θα τις πληρώσεις εσύ. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο εργοδότης.
5: Εννοείται αυτό.
4: Δεν θα τις πληρώσει το κράτος. Δηλαδή παίζουν πάλι με εμάς.
5: Εννοείται αυτό εδώ. Και ξαναλέω, Γρηγόρη, άμα είχε νόημα αυτό το πράγμα, δηλαδή άμα αυτά τα λεφτά βγαίναν στην αγορά, θα σου έλεγα ναι, είμαι μαζί σου. Αυτά τα λεφτά δεν βγαίνουν στην αγορά. Πάνε ξανά στους φρικτούς λογαριασμούς ρέματος, σε ό,τι έχει σχέση με ΔΕΚΟ. Δεν τους προλαβαίνουμε. Δηλαδή αυτό που κάνει τώρα με τα καύσιμα, να μην σου πω. Και δεν πρόλαβα να τελειώσω αυτό που πήγα να πω πριν, Γρηγόρη. Επειδή πέρασα από 4 μνημόνια, από Capital Control, από COVID κτλ. Αυτό, όσο και να βγουν στα κανάλια για να μας πούν ότι πηγαίνουμε καλά, ο ελεύθερος επαγγελματίας και αυτός που έχει κατάστημα θα σου πει τι γίνεται στην αγορά. Εμείς θα σας το πούμε, όχι εσείς. Εμείς θα σας το πούμε. Και το πόσο παγώνει η αγορά, παιδιά, από τις 18 με 20 και μετά, είναι σοκαριστικό. Και το, ότι, και το γνωρίζουμε. Δηλαδή, ξεκινάμε πάρα πολύ καλά αρχές του μήνα και 18 του μήνα, παιδιά, σβήνουν όλα. Απλά σβήνουν όλα. Γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Και είναι αδιανόητο, γιατί αυτό το πράγμα δεν το είδα ούτε στα τέσσερα μνημόνια, ούτε στα capital control, ούτε στο COVID. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Τέτοιο πάγωμα της αγοράς για τις τελευταίες 10 μέρες του μήνα δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου.
4: Και πού είσαι ακόμα?
5: Δεν βελτιώνεται κάτι,
4: και
5: Γρηγόρη.
4: Ναι, θα γίνει χειρότερο.
5: Εδώ τώρα στα κανάλια μαλώνουν κάθε μέρα.
4: Θα γίνει χειρότερο.
5: Ναι, μαλώνουν κάθε μέρα και προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν μπορούμε να ρίξουμε, λέει, τον ειδικό φόρο καυσίμων που έχουμε τον πιο ακριβό σε όλη την Ευρώπη. Ενώ όλοι έχουν μειώσει ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης. Έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα για να μπορέσουν λίγο να το κρατήσουν. Και εδώ οι δικοί μας προσπαθούν να μας πείσουν ότι α, παιδιά, δεν γίνεται χωρίς την άλλη της Ευρώπης.
4: Εδώ δεν μηδενίζουν. Δεν μηδενίζουν το φόρο στα τρόφιμα.
5: Ναι.
4: Άκου τώρα εδώ, η Ισπανία το έκανε. Γιατί να μην το κάνει και η Ελλάδα? Γιατί, θα σου πω εγώ.
5: Εννοείται ότι το έκανε.
4: Γιατί τα παίρνουν από παντού.
5: Σήμερα διάβαζα κιόλας, νομίζω ότι στα 1000 λίτρα έχουμε 700 ευρώ ειδικό φόρο κατανάλωσης, και ενώ το κατώτερο της Ευρώπης είναι 390 κάτι. Δηλαδή μιλάμε ότι μπορούμε να πέσουμε σχεδόν στα μισά. Αλλά όχι. Βέβαια, Γρηγόρη, από πού θα έρθουμε τα λεφτά?
4: Ωραία, τώρα θες να βάλω το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Για πες μου για την αντίληψη των ανθρώπων εκεί πέρα έξω, οι οποίοι ενώ ζουν αυτά τα πράγματα, ενώ φτωχοποιούνται, ενώ χρεώνονται, ενώ δεν μπορούν να επιβιώσουν, ενώ ανεβαίνουν το Γολγοθά, έτσι απλά και λαϊκά να σου αποφάνει, δεν είσαι και ξένος. Δεν αντιδράνε. Δεν τους ενδιαφέρει. Και κάποιοι, ξέρεις τι λένε, αυτοί που μας καταστρέφουν θα μας σώσουν.
5: Γρηγόρη, εγώ αυτό που λέω και ξαναλέω είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Για αρχή ας ξεκινήσουμε με κάτι που θα το πω, μπορεί να μην αρέσει, αλλά θα το πω, θα με βάλω και
4: μόνο
5: εμένα
4: μην
5: μέσα.
4: Όχι.
5: Είμαστε μια πολύ κακή ράτσα. Είμαστε μια ράτσα που ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα. Και στο προσωρινό κέρδος πραγματικά μπορούμε να υποθηκεύσουμε, δηλαδή, τα παιδιά μας για 30 χρόνια. Δηλαδή, αλλά εκείνη τη στιγμή, αν είμαστε καλά, δεν θα σκεφτούμε σε 30 χρόνια άμα τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας θα τα ξεζουμίσουν. Όχι. Θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για να κερδίσουν εκείνη τη στιγμή. Και αυτό το κάνει όλος ο Έλληνας, γιατί έτσι μας μάθανε από μικρούς. Είναι πολύ βαθιά ριζωμένο αυτό το πράγμα με το ρουσφέτι και με το βόλεμα κτλ. Το ξέρεις, δεν χρειάζεται να.
4: Είναι συμφεροντολόγοι.
5: Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Είμαστε μια πολύ κακή ράτσα. Και πραγματικά αυτό που είπες.
4: Βασικά,
5: δηλαδή,
4: να το διορθώσω αυτό. Έχουμε μια κακή νοοτροπία.
5: Ναι, ωραία. Έχουμε μια κακή νοοτροπία. Ας το πούμε έτσι. Εγώ είμαι λίγο πιο.
4: Ναι. Ωραία. Το είπες λίγο διαφορετικά. Έχουμε μια κακή νοοτροπία.
5: Είμαι λίγο πιο αυστηρός, γιατί έχω αγανακτήσει για αυτά ακριβώς που μου λες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται ένας μισθωτός, ο οποίος δεν βγάζει το μήνα, να ψηφίσει εκατομμυριούχους από κούνια που δεν έχουν βγει από τη Γλυφάδα για να τους κυβερνήσουν. Έχουμε υπουργό εργασίας χωρίς ένσημο. Σε παρακαλώ, ρεσί.
4: Έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας στον Άδωνη.
5: Ναι. Τώρα ανέβασα πίεση. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί δεν φταίνε, φίλε. Αυτοί θα κάνουν αυτό που κάνουν. Αυτό είναι. Εμείς φταίμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς πιστεύει ο κόσμος ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους, δεν έχουν κάποιο. Δεν βρέθηκαν ποτέ στο ελεύθερο επάγγελμα, δεν ξέρουν πραγματικά τι γίνεται στην αγορά. Πραγματικά οι άνθρωποι. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό εδώ, ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Είναι δηλαδή σε μια γυάλα η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Το πιστεύω αυτό εδώ.
4: Επηρεάζονται πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, να το ξέρεις. Επηρεάζονται. Είναι κατευθυνόμενα μυαλά, είναι παπαγαλάκια.
5: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος τώρα που ακούει τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι είμαστε ζάχαροι και να λέει εντάξει, είμαστε
4: ζάχαροι. Υπάρχει.
5: Τι να πω.
4: Εσύ δεν το πιστεύεις, υπάρχει.
5: Ωραία. Άμα θα υπάρχει.
4: Και δεν είναι λίγοι.
5: Ναι. Άμα θα υπάρχει, θα είναι ή βολεμένοι Γρηγόροι ή θα είναι ορκισμένοι νεοδημοκράτες. Τώρα τι να σου πω.
4: Δεν έχουν σωστή αντίληψη.
5: Δεν ξέρω.
4: Άκουσε με ένα λεπτό να σου εξηγήσω λίγο κάτι, γιατί το βλέπω με ένα συγκεκριμένο τρόπο και θέλω να το κοιτάξεις από τη δική μου οπτική γωνία. Όταν ένας άνθρωπος έχει τη δουλειά του, έχει τις υποχρεώσεις του, έχει την καθημερινότητά του και ανοίγει κάποιες ώρες το κινητό του, βλέπει στην οθόνη του συγκεκριμένα πράγματα που προωθεί αυτό το σύστημα, ανοίγει την τηλεόραση, βλέπει συγκεκριμένα πράγματα, αυτά θα συζητήσει, Φανή. Αυτά θα συζητήσει. Όταν όλη μέρα του δείχνουν ότι πέφτει μετεωρίτης, θα πάει στο καφενείο, στους φίλους, στους γνωστούς του και θα πει: είδατε, πέφτει μετεωρίτης. Μπορεί να μην πέφτει μετεωρίτης.
5: Σίγουρα.
4: Αυτά θα πούνε.
5: Ναι, σίγουρα στο σημείο που έχουμε φτάσει, που πλέον δηλαδή επίσημα μας ανακοινώνουν ότι πληρώνουν κανάλια. Επίσημα, έτσι. Δηλαδή ούτε καν ντρέπονται. Δηλαδή, δεν,
4: ναι, αλλά ναι. Τι, μπαίνουν σε ένα τρυπάκι. Να συζητάνε για πράγματα τα οποία δεν έχουν αποτέλεσμα, αυτό σου εξηγώ.
5: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή, να συζητάμε το ότι πέφτει μετεωρίτης γιατί μας το είπε η τηλεόραση και το TikTok, παράδειγμα. Ωραία. Και εδώ πέρα, ρε φίλε, μας κλέβουνε και δεν ασχολείστε με αυτά. Και ασχολείστε τώρα με τους μετεωρίτες.
5: Πραγματικά, πραγματικά.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το, ότι η ατζέντα θεμάτων είναι συγκεκριμένη. Τα κατευθυνόμενα μυαλά ασχολούνται με αυτή την, άντε να μην βρίσω, ατζέντα θεμάτων. Και δεν υπάρχει αντίσταση, δεν υπάρχει ανατροπή, δεν υπάρχει ούτε καν αδιαφορία, μόνο αδιαφορία υπάρχει.
5: Ναι, είναι αυτό ακριβώς όπως το είπες, είναι πλήρης απογοήτευση όταν βλέπεις τον κόσμο που πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει ξαναυπάρξει τέτοια περίοδος στη ζωή του Έλληνα, να τον βλέπεις αυτό που είπες, να μην κάνει απολύτως τίποτα και απλά, όπως λέει και ο Άδωνς Γεωργιάδης, να μιζεριάζει, να μιζεριάζει.
4: Και αυτή η συσσωρευμένη αγανάκτησή του δεν τη βγάζει εκεί που πρέπει, θα τη βγάλει στο Φάνη, θα τη βγάλει στο Γρηγόρη, θα τη βγάλει εκεί που μπορεί να τη βγάλει.
5: Αντελειάσω,
4: αντελειάσω.
5: Είναι μια κουβέντα που έχω κάνει πολλές φορές και να τους πω, παιδιά, λέω, πήγα στο σούπερ μάρκετ εγώ τώρα με Γρηγόρης προάλλες και είδα τώρα κοτόπουλο, κοτόπουλο φιλέτο, 10, 11, 12, καλά, άμα πάρεις και μάρκα, να μην πω τώρα τις μάρκες στον αέρα, είδα και 16 ευρώ και μάλιστα το ανέβασα και είδα στο Facebook μου, το ανέβασα τη φωτογραφία. 16 ευρώ φιλέτο στήθος, παιδιά, επώνυμο, το κιλό, 16 ευρώ, 15,77 αν θυμάμαι καλά. Μιλάμε για αδιανόητα νούμερα, μιλάμε ότι πριν από 4 χρόνια το κοτόπουλο είχε 3 ευρώ, παιδιά, 4. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα και δεν γκρινιάζει κανένα, ζίγκα. Όλα τα σούπερ μάρκετ γίνεται ο χαμός, τσίρκο, ο χαμός. Και άμα ανεβάσει ο ελεύθερος επαγγελματίας 20 λεπτά το σάντουις του που όλοι κράζουν τώρα τα γυράδικα που έχουν πάει το σάντουις 5,5 ευρώ.
4: Τέξας.
5: Ναι, γίνεται ο χαμός. Αλλά στο σούπερ μάρκετ που γίνεται όργιο, όργιο σου λέω, οι τιμές είναι αδιανόητες, παιδιά. Δεν ξέρω, δηλαδή. Στην Ιταλία βλέπεις τι γίνεται.
4: Εσχροκέρδια, καθαρή.
5: Στην Ιταλία είδε κανείς τι έγινε, γιατί εννοείται ότι δεν το είπε κανένας. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κάνε
4: ανατιμήσεις.
5: Όχι, σταμάτησε ο κόσμος να αγοράζει.
4: Εμπάργκο.
5: Εμπάργκο. Πάγω σε όλη την αγορά. Γιατί λέει δεν βγαίνουμε, φίλε, δεν βγαίνει. Και η αλήθεια ότι.
4: Μπράβο τους.
5: Ναι, και η αλήθεια
4: μπράβο τους Ιταλούς.
5: Ναι, η αλήθεια ότι δεν ξέρω και τι έγινε. Γιατί δεν μιλάει κανείς για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι έγινε, πώς συνεχίστηκε αυτό το πράγμα, αλλά έγινε.
4: Ναι, έγινε. Άκουσε με λίγο να σου πω κάτι. Βλέπεις ότι αυτοί οι επιχειρηματίες οι οποίοι δεν έχουν πλαφόν στα σούπερ μάρκετ είναι συνεργάτες της κυβέρνησης, βγαίνουν μαζί φωτογραφίες. Τους έχουν επιτρέψει να εσχροκερδούν. Βλέπεις τους άλλους με τα καύσιμα το ίδιο. Βλέπεις αυτούς με την ενέργεια το ίδιο. Άρα υπάρχει ένα παρεάκι από ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται και τα κοινωνικά αγαθά. Γιατί τα τρόφιμα, το ρεύμα, το νερό, όλα αυτά είναι κοινωνικά αγαθά. Έχω δικαίωμα εγώ σε αυτά, καταλαβες. Και πρέπει κανονικά να με βοηθάς να μπορώ να έχω φαγητό, ρεύμα και νερό, αν είναι δυνατόν εν έτη 2026. Βλέπουμε λοιπόν αυτούς τους συνεργάτες της κυβέρνησης, οι οποίοι γράφουν στα κοντέρ τους δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια την ώρα που ο λαός πεινάει. Μιλάμε ξεκάθαρα για μια καπιταλιστική ολιγαρχία, όπου αυτοί οι λίγοι που έπεσε στα χέρια τους η εξουσία. Έχουν εκμεταλλευτεί την εξουσία τους, έχουν τοποθετήσει πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, σε δικαστικές εξουσίες, σε νομοθετικές και εκτελεστικές εξουσίες, σε σώματα ασφαλείας, σώματα καταστολής. Και μου μιλάνε για δημοκρατία, ρε Φάνη. Μου μιλάνε για δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, δηλαδή, να φύγω από τον έξω, από τον έκτο έξω.
5: Όποιος πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα, είναι το λιγότερο. Αδάης. Δεν έχει μυρωδιά.
4: Δηλαδή τρέλα με πιάνει.
5: Γενικότερα στην Ελλάδα έχουμε, όχι στην Ελλάδα, βασικά παγκόσμιο το όλο θέμα, δημοκρατία έχουμε όσο πηγαίνουμε με τα νερά τους. Α, βλέπεις τώρα στη Γερμανία, βγήκε άλλο κόμμα, ακροδεξιό εννοείται το ονομάζουν όλοι, εγώ θα πω πατριωτικό, εθνικό, ένα κόμμα τέλος πάντων που κοιτάει τους πολίτες της.
4: Κάτσε, θα το δούμε αυτό.
5: Και βγήκαν όλοι στους δρόμους για να το ρίξουν, ενώ ψηφίστηκε δημοκρατικά.
4: Περίμενε, δε, ρίμενε, μην βιάζεσαι. Το AfD εκλέχθηκε με 23% από επιστολική ψήφο.
5: Ναι.
4: Θα δούμε κατά πόσο θα είναι υπέρ του λαού, γιατί έχουν σχέσεις και με το Ισραήλ και με άλλες χώρες. Και ίσως όλο αυτό να είναι ένα παιχνιδάκι για να καθησυχάσουν λίγο τους Ευρωπαίους, οι οποίοι οι Ευρωπαίοι έχουν αγανακτήσει με τους παράνομους μετανάστες. Εγώ δεν πιστεύω ούτε σε αυτούς. Στο λέω ευθέως τώρα, γιατί μιλάμε σαν φίλοι. Δεν πιστεύω ούτε σε αυτούς.
5: Ούτε εγώ πιστεύω.
4: Το σύστημα παίζει όλα παιχνίδια.
5: Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω καν το κόμμα, δεν ξέρω καν τι.
4: Ναι, ούτε
5: το πρόγραμμά του, ξέρω τίποτα. Απλά εστιάζω.
4: Το παρουσιάζουν έτσι.
5: Ναι, απλά εστιάζω στο ότι βγήκε ένα άλλο κόμμα, δηλαδή που δεν έχει κυβερνήσει. Και πέσαν να το φάνε.
4: Όχι, και αυτό παιχνίδι είναι, άκουμε. Ξέρεις γιατί? Θα στο φέρω σαν παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύεις ότι το ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να σώσει την Ελλάδα? Οποιοδήποτε κι αν βγει. Κατεβαίνω εγώ και εσύ για να μην μιλήσουμε για συγκεκριμένους και μας πούνε προκατηλημένους ή ότι στηρίζουμε. Ωραία, κατεβαίνω εγώ και εσύ. Και πάμε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γίνεσαι εσύ πρωθυπουργός. Πιστεύεις μπορείς να αλλάξεις την κατάσταση αυτή? Πιστεύεις ότι δεν κάνει κουμάντο η πρεσβεία? Ότι δεν θα έρθει ο Αμερικανός να σου χτυπήσει την πόρτα με τη CIA ή με τη Mossad ή με τους Ισραηλινούς ή με τους επιχειρηματίες και όλους αυτούς, τα καρτέλ ή τα λόμπι, να σου πούνε Ελλάδα ρε Φάνη? Εντάξει, είναι μεγάλες, ή λες ό,τι λες, αλλά άκου να σου πω, εμάς θα πέσουν οι τζίροι μας. Κατάλαβες τι εννοώ? Όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο λαός. Είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης και πάνε να χτιστούν ιδιωτικά κράτη στην Ευρώπη, ιδιωτικά κράτη, τα οποία θα εκμεταλλεύονται εμάς. Ξεκάθαρα πράγματα.
5: Γιατί έχει μείνει τίποτα δημόσιο στην Ελλάδα? Εδώ πουλήσανε και την Ακρόπολη δώσανε για εκμετάλλευση.
4: Όλα. Και να σου πω και κάτι ακόμα, επειδή είσαι και της πληροφορικής. Έρχεται η ψηφιακή διακυβέρνηση. Εγώ, για μένα το πρώτο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ψηφιακή διακυβέρνηση.
5: Να.
4: Κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη. Ψηφιακοί νόμοι με βάση το ψηφιακό πορτοφόλι σου, ναι, την ψηφιακή σου ταυτότητα
5: point
4: και το ψηφιακό
5: νόμισμα. Point system.
4: Αξιολόγηση. Άμα είσαι κακοπληρωτής, έχεις δικαιώματα. Αν είσαι καλοπληρωτής, δεν έχεις άλλα δικαιώματα. Άρα διάκριση.
5: Απλά ο κόσμος να ακούσει ότι και στην Κίνα το 2002 που ξεκίνησε το point system το δικό τους, ξεκίνησε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, μόνο για οικονομικά θέματα. Και τώρα αυτή τη στιγμή στην Κίνα, με βαρύ κομμουνισμό, υπάρχει κοινωνικό point system. Όπου άμα είσαι καλό παιδί, έχεις πόντους και κάνεις τη ζωή σου. Άμα δεν είσαι καλό παιδί, υπάρχει πρόβλημα.
4: Υπάρχει και face control, ξέρουν ότι εσύ έχεις τον βαθμό 5, άρα είσαι τέτοιος πολίτης. Εγώ έχω το 6, είμαι καλύτερος. Εγώ μπορώ να μπω, εσύ δεν μπορείς να... Και πάει λέγοντας. Παρανοϊκό, αλλά άκουσέ με.
5: Έτσι ακριβώς.
4: Αύριο μεθαύριο, γιατί μιλήσαμε για την κακή νοοτροπία του Έλληνα. Αύριο μεθαύριο, Φάνη, όταν όλα θα λειτουργούν με αυτοματισμούς ηλεκτρονικά, δεν θα υπάρχει το ρουσφέτη. Εκεί ο Έλληνας θα φάει μια μπάτσα σε λίγα χρόνια που θα σηκώνει το τηλέφωνό του, θα παίρνει τον χύψη βουλευτή του, τον χύψη υπουργό του, τον χύψη δήμαρχο του και θα του λέει: σε παρακαλώ, βοήθαμε. Ξέρεις, θα του λέει ο δήμαρχος και ο υπουργός και ο βουλευτής: αδερφέ, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Γιατί υπάρχει ψηφιακή διακυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη. Και δεν κάνει κουμάντο ο χύψη πολιτικός, κάνει κουμάντο ένας υπολογιστής, ο οποίος αυτόματα σου παίρνει το σπίτι.
5: Έτσι.
4: Γιατί χρωστάς. Δεν μπορώ να σε σώσω, δεν μπορώ να σου διαγράψω τα χρέη. Τελειώνουν αυτά, μάγκες. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, Φάνη. Το βασικό πρόβλημα είναι αυτό. Έρχεται η ψηφιακή διακυβέρνηση. Τεχνητή νοημοσύνη και πάει λέγοντας. Εκεί τι θα κάνεις? Πώς θα αντιδράσεις?
5: Εγώ γενικά το λέω αυτό εδώ, ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, με το σύστημα που λες εσύ, το τόσο ριζωμένο, ότι δεν έχει μείνει κάτι άλλο γρηγόρη. Δηλαδή, εδώ έχουν γίνει τώρα, μιλάμε για όργια σκανδάλων για δισεκατομμύρια. Και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Δηλαδή, κάπου πρέπει να νιώσω κι εγώ ότι έχω έναν θεσμό, τη δικαιοσύνη δηλαδή, που με προστατεύει. Και εγώ αυτή τη στιγμή, με αυτά που βλέπω, δεν έχω κανέναν να με προστατεύει. Δηλαδή, με συγχωρείς πολύ. Εγώ, από τα λίγα που ξέρω, έτσι, τα πολύ λίγα, αυτά που ξέρει δηλαδή όλος ο κόσμος, ο μέσος όρος, γνωρίζω ότι η βουλευτική ασυλία δεν σε καλύπτει, φίλε, για κακουργήματα. Δεν με συγχωρείς πολύ.
4: Ούτε για ξέπλυμα μαύρο.
5: Ναι, δηλαδή έχουμε πιάσει υπουργούς, βουλευτές, πολιτικούς γενικότερα.
4: Έτσι.
5: Να κλέβουν λεφτά και δεν γίνεται τίποτα.
4: Ναι.
5: Δηλαδή με συγχωρείς πολύ. Δηλαδή ποιος θα με προστατεύσει εμένα?
4: Υποτίθεται αυτή είναι η δουλειά της δικαιοσύνης. Αλλά δικαιοσύνη
5: βέβαια είναι.
4: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
5: Ναι.
4: Είναι και αυτή στον κόλπο.
5: Μα αυτό λέω, αυτό λέω. Εγώ θέλω. Υπάρχει κάποιος να με προστατεύσει εμένα?
4: Όχι.
5: Α, ωραία, άμα δεν υπάρχει κανένας να με προστατεύσει μετά, τι μένει?
4: Τι μένει? Να σου πω εγώ τι μένει. Ότι η ανθρωπότητα έχει μια τελευταία ευκαιρία για εμένα, σε όλη την Ευρώπη τώρα μιλάω. Ας τους Άραβες. Αυτοί τρώνε 5 μπαλίτσες ρύζι τη μέρα και είναι εντάξει. Εδώ στην Ευρώπη έχεις μάθει αλλιώς, είσαι κακομαθημένος. Μια τελευταία ευκαιρία έχει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή να αντιδράσει. Έτσι, άμα κάτσουμε στους καναπέδες με το πιτόγυρο στο χέρι και τελειώσει η φάση εκεί και δεν κάνουμε τίποτα, είμαστε καταδικασμένοι. Εγώ δεν το λέω για να τρομοκρατήσω. Έρχονται δύσκολα χρόνια που θα είμαστε όμοιροι σε ένα καθεστώς ψηφιακό.
5: Γρηγόρη, ας πω λέω κάτι. Από τη μία, με ενοχλεί πολύ αυτή η κατηγορία ανθρώπων, για τους αγρότες μιλάω, και όχι με ενοχλεί προσωπικά. Οι αγρότες, καλός ή κακός, δώσανε ένα φρικτό ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να τους καταλάβουν. Τώρα, με όλα αυτά που γίνονται, που τους κλέψαν τα λεφτά, που τους σκοτώνουν τα ζώα, που δεν κάνουν τίποτα απολύτως για τις ασθένειες τώρα των ζώων τους, και ξέρουμε πολύ καλά όλοι για ποιο λόγο γίνεται, να μην το συζητήσουμε περαιτέρω, θα χάσουμε πολύ χρόνο. Οι αγρότες όμως τους δίνουν κάτι. Πάντα όταν λέγανε ότι θα κάνουν κάτι, το κάνανε. Και βλέπω και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που επίσης και εκεί επιχειρούν να τους σκοτώσουν τα ζώα, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Σκοτώνουν τα ζώα για να υπάρξουν μονοπόλια από Μερκοσούρ, όλα καλά. Τα δικά σου τα ζώα είναι άρρωστα όμως, Έλληνα και Γάλε και Σουηδέ και Νορβηγέ. Στην Αργεντινή και στη Βραζιλία είναι όλα καλά εκεί πέρα, Μερκοσούρ, όλα καλά, παιδιά εκεί. Εγώ έχω μία ελπίδα, όχι για να τα κάνουν όλα αυτοί εδώ, για να ξεκινήσει από εκεί, από τους αγρότες.
4: Ποιους, από τους αγρότες?
5: Αλλά και με αυτούς φοβάμαι πάρα πολύ.
4: Ποιους αγρότες?
5: Μπράβο, γιατί έχουν αποδείξει ότι αν τους δώσουν αυτά που ζητήσουν, την επόμενη μέρα έχουν φύγει.
4: Ωραία, σου φέρω
5: δεν το βλέπουν δηλαδή πιο μακριά.
4: Ωραία, άκου τώρα, δηλαδή το ανέφερες. Θα σου το πω. Άκου. 2 μήνες ήταν στον δρόμο οι αγρότες.
5: Ναι.
4: Με βαρέλια, με φωτιές που εγώ τους παραδεχόμουν.
5: Εννοείται, τους παραδεχόμαστε. Εννοείται.
4: Τους είπα, μπράβο, είμαι μαζί σας. Τέτοια πήγα από τα μπλόκα. Πήγαν και άλλοι άνθρωποι από τα μπλόκα. Δεν πήγα μόνο εγώ, πήγε πολλοί κόσμος. Αλλά 2 μήνες ήταν στον δρόμο, τους έγραψαν εκεί που δεν πιάνει το μελάνι.
5: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή φάνηξε τι γίνεται. Ο ένας είναι υποψήφιος με το Σαμαρά, ο αγροτοπατέρας. Ο άλλος είναι υποψήφιος με τον Τσίπρα. Ο άλλος είναι υποψήφιος με άλλα κόμματα, τέλος πάντων. Και πάνε για να πάρουν μια καρεκλίτσα και να σώσουν τον εαυτό τους. Αυτό κάνουνε. Και να σε πω κάτι, οι συνδικαλιστές στους αγρότες που τους δίνουν οδηγίες στο τι θα κάνουμε, πώς θα κινηθούμε, οι οργανωτές, να σου το πω έτσι απλά, ήταν νεοδημοκράτες. Εγώ πήγα και τους συνάντησα εκεί να βγουν στο ραδιόφωνο.
5: Ισχύει.
4: Και μου λέγανε, ναι, αλλά ο Μητσοτήν, ναι, ρε φίλε, έχει καταστρέψει στον μπλόκο. Και μου μιλάς για τη Νέα Δημοκρατία. Έχω παραδείγματα να σε βάλω να τους ακούσεις που βγαίνουν στον αέρα.
5: Δεν χρειάζεται. Εκτός ότι σε άκουγα.
4: Ό,τι και αν γίνει, λέει, θα είμαι Νέα Δημοκρατία.
5: Ναι, ναι, τους είδα και στην τηλεόραση με τις κάρτες Νέας Δημοκρατίας.
4: Φίλε,
5: ναι,
4: είναι δυνατόν.
5: Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι ενώ από τη μία τους εκτιμάω πάρα πολύ, από την άλλη είναι αυτό εδώ το ριζωμένο, αυτό το Παναγία μου, αυτό εδώ από το 70 και 80 εκεί τις καλές ημέρες, δεν αντιλέγω, καλές ημέρες.
4: Γούσταρες εκεί με Πασόκ.
5: Εγώ τι γούσταρα, εγώ δεν πολύ λίγο πρόλαβα.
4: Πόσο χρόνο ήσουν τότε που μοίραζαν λεφτά, πες. Τώρα εδώ θα γίνει χαμός.
5: Εγώ το μαγαζί μου το άνοιξε 21 χρονών.
4: Πότε έπαιρνες λεφτά από το Πασό και πήγαινες στα μπουζούκια, πες μου.
5: Εγώ.
4: Δεν τα πρόλαβες.
5: Δεν τα πρόλαβες. Είσαι τρελός. Εγώ, παιδιά, πρόλαβα 5 καλά χρόνια, τα οποία ευτυχώς απλά ξεχρέωσα αυτά που είχα δανειστεί για να ανοίξω το μαγαζί μου.
4: Ναι.
5: Και μετά ξεκίνησαν οι σφαλιάρες. Από το 2010 και μετά, μόνο σφαλιάρα για τον ελεύθερο επιχειρηματία.
4: Να σου πω κάτι για εκείνα τα χρόνια. Επειδή πολλές φορές κατηγορούμε. Ο κόσμος έπεσε σε παγίδα.
5: Εννοείται.
4: Φίλε, ποιος θα σου έδινε λεφτά και δεν θα τα έπαιρνες? Όλοι τα πήραν τα λεφτά, κάναν τα γούστα τους τέτοια. Πού να καταλάβουν τώρα ότι αυτό μελλοντικά θα τους χρεώσει εντελώς και θα καταστραφεί όλο ό,τι.
5: Εδώ υπάρχουν άνθρωποι ακόμα, Γρηγόρη, που πίνουν νερό στην υγειά του,
4: ναι,
5: του Ανδρέα Παπανδρέου και δεν κατάλαβαν ότι αυτός μας χρέωσε.
4: Ναι,
5: ναι, αυτός μας χρέωσε.
4: Και επίσης πρέπει να πούμε, γιατί αναφέραμε και τα μνημόνια, ότι η Ελλάδα έφτασε σε ένα σημείο να χρειαστεί μνημόνιο. Γιατί? Γιατί αυτοί πριν από το μνημόνιο καταχρέωσαν την Ελλάδα.
5: Άντε
4: και μετά η Ελλάδα χρειαζόταν δανεικά. Δηλαδή δεν κατηγορούμε αυτούς που φτάσαν την Ελλάδα στο σημείο να χρειάζεται δανεικά λεφτά. Γιατί αυτό έγινε.
5: Έτσι.
4: Χρειαζόμασταν δανεικά λεφτά. Ήτανε μια παγίδα λοιπόν. Ήρθανε Σιμίτης, Παπανδρέου, όλοι αυτοί μοιράσαν το χρήμα στους Έλληνες με κάτι δανειάκια, με τέτοια. Τους βάλανε στο τρυπάκι. Τους καταχρέωσαν και την Ελλάδα.
5: Έτσι.
4: Και μετά η Ελλάδα χρειαζόταν δανεικά. Και πήγαμε και πήραμε δανεικά.
5: Και τώρα έρχονται όλα τα φαντς, χωρίς ελληνικό αφημί, που κανείς δεν ξέρει ποιος είναι από πίσω, και παίρνουν τα σπίτια. Καθόλου παράνομο αυτό εδώ. Άλλο αυτό εδώ. Καθόλου παράνομο. Sorry, θέλω να πήγα σε άλλο θέμα, αλλά.
4: Ναι. Όχι, παντού θα πάω.
5: Ναι, αυτό που γίνεται, παιδιά, μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος. Ποιοι είναι τα φαντς? Ποιοι είναι?
4: Να σου πω.
5: Ποιοι είναι?
4: Θες να σου πω?
5: Ρε, δεν έχουν ελληνικό φημί.
4: Θα σου πω εγώ ποιοι είναι.
5: Ρε, παίρνουν τα σπίτια του κόσμου.
4: Θα σου πω εγώ ποιοι είναι, θέλεις?
5: Ναι, άκουσε ναι, με ναι.
4: Λοιπόν, είμαστε εγώ και εσύ δύο άνθρωποι και έχουμε από 100.000 ευρώ. Πάμε στη Σιγκαπούρη και λέμε, θα κάνουμε ένα επενδυτικό ταμείο. Φάντα αυτό είναι. Επενδυτικό ταμείο. Ναι. Βάζουμε και οι δύο από 100 χιλιάρικα και λέμε στη Σιγκαπούρη. Γιατί στη Σιγκαπούρη? Γιατί στη Σιγκαπούρη δεν μας δώσουν τα στοιχεία ποιος είναι σε αυτό το επενδυτικό ταμείο. Έτσι. Και από τη Σιγκαπούρη υπάρχει θηγατρική στο Κουβέιτ και πάει έτσι ένα σύστημα μπαμπούσκα με τις εταιρείες για να μην ανακαλύψουν ποτέ ποιοι είναι πίσω από τα επενδυτικά ταμεία. Και έρχεται αυτό το επενδυτικό ταμείο, σαν ξένο στην Ελλάδα, χωρίς να έχει μπροστινό, δηλαδή χωρίς να έχει έναν άνθρωπο που θα πάει στην εφορία, χωρίς να έχει κανέναν, χωρίς να έχει αφημί όπως λες, και τι κάνει? Αγοράζει σπίτια. Και εγώ σου λέω ότι πίσω από αυτά τα επενδυτικά ταμεία κρύβονται οι ίδιοι πολιτικοί και οι ίδιοι συνεργάτες της κυβέρνησης, οι οποίοι ασκούν συγκεκριμένη πολιτική από τη μία με το ρόλο που έχουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και από την άλλη, σαν επιχειρηματίες, έρχονται και εξαγοράζουν τα ακίνητα του φτωχοποιημένου λαού.
5: Ωραία,
4: απλό πράγμα.
5: Αυτό εδώ. Μια που μιλάμε για τα σπίτια των πολιτικών που έχουν βγει στον πόθεν έσχες, που και αυτό εδώ πάλι είναι πολύ σχετικό μετά την τροπολογία που κάνανε με χρυσό και έργα τέχνης που μπορούν να αποκρύψουν πάρα πολύ εύκολα τεράστια ποσά, ό,τι θέλουν δηλώνουν δηλαδή, αλλά τα ακίνητα τουλάχιστον φαίνονται. Γιατί κάποιος μπαίνει με δύο σπίτια και τώρα έχει 30-40, τα οποία
4: στην Βουλή λες.
5: Ναι, ναι, ναι. Τα οποία κιόλας δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει με το μισθό του.
4: Και με το ποθεν έσχεις του.
5: Ναι, αυτό εδώ το ελέγχει κανένας. Μπα, ε. ναι.
4: Εδώ άλλος έχει 133 σπίτια, ρε Φάνη.
5: Καλά, ναι.
4: Εδώ πιάσαν τον Άδωνη να έχει 300 χιλιάρικα, αν θυμάμαι καλά το ποσό στο λογαριασμό του, και λέει είναι αδιευκρίνηστο.
5: Αδιευκρίνηστο. Και μπήκε στο αρχείο.
4: Ναι. Εσένα σε βρούμε 300 χιλιάρικα στο λογαριασμό σου και πει ότι η παιδιά είναι αδιευκρίνηστα. Θα σε πούνε εντάξει, όλα καλά.
5: Ναι, ρε, σίγουρα, ναι.
4: Για να ξέρω δηλαδή, άμα είναι έτσι. Να καταλάβω.
5: Γρηγόρη, δυστυχώς είμαι σε αυτή τη φάση που έχουμε φτάσει. Θεωρώ ότι οι νόμοι είναι μόνο για τους φτωχούς. Μόνο για τους φτωχούς. Δυστυχώς εδώ είμαστε. Είμαστε στο μεσαίωνα, πραγματικά. Είμαστε στο μεσαίωνα. Δηλαδή, οι αυλικοί, ο βασιλιάς και οι αυλικοί του που κάνουν ό,τι γουστάρουν, και όλοι οι υπόλοιποι που για τους υπόλοιπους υπάρχει ο νόμος που έχει εκλέξει η αυλή. Δεν βλέπω κάπως σωτηρία σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μετά θα μας πούνε ότι παρακινούμε σε βία. Αλλά όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, δεν απομένει πραγματικά τίποτα άλλο.
4: Για όλα υπάρχει όμως η δικλίδα ασφαλείας, βλέπεις, που θα σας προστατέψει. Γιατί είναι έτσι στημένο αυτό το σύστημα, πρέπει να κινηθείς έξυπνα και να μην μπαίνεις σε αυτές τις παγίδες τις παρορμητικές. Γιατί θα σε βάλουν μέσα, γιατί θα σου πούνε ότι είσαι αυτό, ότι
5: ναι,
4: είσαι,
5: ναι, εννοείται, άλλο. Εννοείται.
4: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση τώρα που το ανέφερες αυτό όμως. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπεις όταν ο κόσμος είναι ενωμένος, γιατί υπάρχουν και παράγοντες που διχάζουν, όταν ο κόσμος είναι ενωμένος και κινητοποιείται με το σωστό τρόπο, τι καλά πιέζονται οι κυβερνήσεις και κάνουν αυτά που πρέπει.
5: Βέβαια.
4: Βλέπεις τι ωραία γίνεται στο εξωτερικό πιο συχνά. Στην Ελλάδα σπάνια μαζευόμαστε.
5: Εσύ βλέπεις πόσο εύκολα, ακόμα και σε ένα τόσο τρομερό συμβάν, το οποίο κιόλας ήταν μετά από πολύ καιρό, ένιωσα πολύ περήφανος που ήμουνα σε αυτή την πορεία για τα παιδιά στα Τέμπη, πώς κατάφεραν ακόμα και τους γονείς να τους διχάσουνε, φίλε. Το κατάφεραν.
4: Φταίνε και οι γονείς.
5: Φταίνε και οι γονείς, βέβαια.
4: Γιατί εγώ τους υποστήριζα φανατικά. Φανατικά φάνηκε ότι φταίνε και οι ίδιοι.
5: Κατάφεραν και. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό με τον Έλληνα? Πώς γίνεται αυτό με τον Έλληνα?
4: Να σου πω κάτι. Είναι σωστό αυτό που λες. Το σύστημα έπαιξε το παιχνίδι και προσπάθησε να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά όταν μαθαίνω εγώ ότι ο ένας πήρε το μισθό, ο άλλος του διαγράψανε τα χρέη,
5: ναι,
4: ο άλλος βολεύτηκε εκεί,
5: έτσι,
4: ο άλλος πήρε θέση,
5: έτσι,
4: ο άλλος το ένα, ο άλλος το άλλο. Λογικό είναι και ο άλλος ο γονέας που δεν τα θέλει όλα αυτά και τα έχει αρνηθεί να πει: έλα ρε αδερφέ, τώρα τι μιλάς εσύ?
5: Γρηγόρη, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει αυτό εδώ, αλλά το έχει πει κάποιος. Είχε πει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ δημοκρατία όσο κάποιος είναι τόσο φτωχός ώστε να εξαγοραστεί και κάποιος άλλος τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοράσει. Και είμαστε σε αυτή τη φάση.
4: Σωστό.
5: Δηλαδή, οι κοινωνικές ανισότητες είναι τόσο μεγάλες, δηλαδή μιλάμε για χιλιόμετρα τώρα, που δεν θα έχουμε ποτέ δημοκρατία και πάντα θα υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτός ο σπόρος που θα μπορείς τον άλλον να το ρίξεις στο μυαλουδάκι, να τον διευθύρεις.
4: Έτσι.
5: Για να το εξαγοράσεις.
4: Να σου πω όμως και κάτι ακόμα. Βλέπεις ότι μέσα από μια κινητοποίηση των τεμπών που πήγαμε όλοι.
5: Πήγαμε,
4: και δεν, ναι, είχε εκεί πέρα ούτε είμαι αριστερός, ούτε είμαι δεξιός, ούτε είμαι πατριώτης, ούτε είμαι κομμουνιστής.
5: Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα πλέον.
4: Πήγαινες σαν Έλληνας πολίτης, σωστά.
5: Έτσι.
4: Ωραία. Κοίτα όμως πώς πάλι ένα πρόσωπο από το πουθενά, εμένα είναι το παράπονο μου αυτό. Από το πουθενά ένα πρόσωπο πάλι βγήκε μπροστά Και όλο αυτό το κοινό που ήταν ενωμένο και πήγαινε για να διεκδικήσει δικαιοσύνη,
5: να,
4: πήγε να το εκμεταλλευτεί για τις ψήφους. Πήγε να το εκμεταλλευτεί για τις ψήφους, Φανή. Όπως έγινε και με τους υγειονομικούς, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις, όπου άνθρωποι τι κάνουνε, βλέπουν ότι παίρνουν μια δημοσιότητα, βλέπουν ότι αποκτούν ένα κοινό και σου λένε αυτοί θα με βοηθήσουν να μπω στη Βουλή.
5: Να σου πω...
4: Η Βουλή τι ακριβώς θα κάνει σε αυτό το ζήτημα όταν βλέπεις ότι οι δικαστές, όταν βλέπεις ότι οι ανακριτές, όταν βλέπεις ότι αυτοί που είναι αρμόδιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους.
5: Να σου πω κάτι, Γρηγόρη.
4: Ναι, αντικειμενικά την άποψή σου.
5: Ναι, αντικειμενικά. Στην φάση που είμαι και με όλα αυτά που έχω δει, χωρίς πλάκα, για εμένα οποιοδήποτε καινούριο κόμμα μπορεί να μπει στη Βουλή είναι ευπρόσδεκτο. Δηλαδή, μακριά από τα συστημικά κόμματα.
4: Συμφωνώ.
5: Οπότε, πραγματικά σου λέω, μια που μιλάμε για την Καριστιανού, δεν, εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί αυτό το πράγμα.
4: Άκουσε με, δεν μιλάμε για την Καριστιανού σαν Καριστιανού.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Και για το κόμμα της. Ναι, ναι. Μπορούσε να κάνει κόμμα και να έκανε ό,τι γούσταρε. Είναι σε μια δημοκρατία υποτιθέμενη. Μπορεί ο καθένας να κάνει κόμμα και να κατέβει στις εκλογές. Το ίδιο σου πω για τον Κασιδιάρη, να κατέβει στις εκλογές. Ναι. Άμα θέλει κάποιος να τον ψηφίσει, να πάει να τον ψηφίσει. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Το ότι υπάρχει μια κινητοποίηση μαζική από Έλληνες που είναι ενωμένοι. Και δες τώρα πώς έχει σπάσει αυτή η κινητοποίηση. Κάνε εσύ κάλεσμα τώρα, ρε Φάνη, να κατεβούμε στους δρόμους, να δούμε πόσοι θα κατεβούνε.
5: Ισχύ,
4: αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα.
5: Ισχύ.
4: Γιατί αν δεν έκανε αυτό το κόμμα που καπέλωσε όλη την ιστορία, άκουσε το έτσι πώς το λέω.
5: Να.
4: Εγώ πιστεύω ότι ξανά σε ένα αντίστοιχο κάλεσμα, πάλι 2 εκατομμύρια θα ήμασταν. Στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα.
5: Ωραία.
4: Κατάλαβες πώς το θέτω.
5: Ναι, ναι, κατάλαβα. Και εγώ σου πω το άλλο. Οκ, okay, ναι. Αυτό που λες έγινε. Έχεις δίκιο.
4: Πάλι μας διχάσαν.
5: Και η δεύτερη πορεία είχε πολύ λιγότερο κόσμο από την πρώτη. Ισχύει αυτό εδώ. Αλλά και στην πρώτη πορεία που κατέβηκε 2 εκατομμύρια κόσμος, έγινε κάτι.
4: Άμα κατέβεις μία φορά και κάτσεις για 2-3 ώρες, δεν θα γίνει κάτι. Άμα στη Σερβία έγινε. Αντίστοιχο παράδειγμα, όπου οι Σέρβοι δεν κατέβηκαν μία φορά. Κατέβηκαν 10 και παρετήθηκε ο άλλος. Δεν άντεχε όταν κατεβαίνει τόσος κόσμος. Και κλείνουν τα μαγαζιά, κλείνει η κυκλοφορία. Όλα αυτά είναι ένα οικονομικό χτύπημα. Είναι σαν το εμπάργκο που ανέφερες πριν. Οι Σέρβοι τα κατάφεραν. Οι Έλληνες δεν τα κατάφεραν.
5: Δεν τα κατάφεραν γιατί.
4: Γιατί κάποιος πήγε να εκμεταλλευτεί, ρε φίλε.
5: Και όχι μόνο αυτό εδώ. Έχουμε και την νοοτροπία. Την επόμενη μέρα τα ξεχάσαμε όλα. Αφού ξέρεις πώς δουλεύουμε.
4: Ναι, αλλά άρχισε η μουρμούρα μετά. Γι' αυτό τέλος πάντων δεν θα σταθώ σε αυτό το πράγμα μόνο. Γιατί πριν ανέφερες τους αγρότες και ήθελα να σου πω ότι ένας ενωμένος λαός, ο οποίος έχει στόχο, μπορεί να τον καταφέρει όταν δεν παρουσιάζονται άνθρωποι οι οποίοι τον διχάζουν. Εγώ είμαι κόντρα στη διχόνια.
5: Έτσι.
4: Είμαι υπέρ της ενότητας.
5: Εννοείται.
4: Όποιος και αν είναι απέναντι στη.
5: Όποτε έχω διαφωνήσει, μαλώσει, ας το πω έτσι, σε εισαγωγικά, είναι για αυτό το πράγμα. Λέω, πώς επιτρέπεται, γιατί εσύ το επιτρέπεις αυτό εδώ. Δηλαδή, άμα δεν έχεις κριτική ικανότητα για να δεις τι κάνουνε. Και λέω, πώς επιτρέπεται να σας διχάζουν. Δηλαδή, είναι καθαρά θέμα νοημοσύνης για μένα. Όταν ο άλλος καταφέρνει να σε διχάσει, σημαίνει ότι είναι καλύτερος από σένα ή πιο έξυπνος. Αφού το κατάφερε, αν ήμασταν όλοι και τα βάζαμε κάτω και λέγαμε, όπα ρε φίλε, ένα και ένα κάνουν δύο, τι γίνεται εδώ πέρα, αυτοί εδώ πάνε να μας κάνουν αυτό εδώ. Γιατί στο COVID τι είχε γίνει, σκοτωνόμασταν μεταξύ μας και καθόμουν εγώ και τους έλεγα, ρε. Δεν είμαι εγώ ρε οχθρός σου.
4: Έτσι.
5: Δεν είμαι εγώ οχθρός σου επειδή δεν εμβολιάστηκα.
4: Έτσι.
5: Και εσύ εμβολιάστηκες. Και δεν σου λέω, βλέπεις λέω, τι μας έχουν κάνει. Με βλέπεις εμένα στον δρόμο και με δείχνεις, λέω ρε φίλε.
4: Ναι.
5: Αυτό λέω, στο κάνανε οι άλλοι, λέω. Δεν το κάνεις μόνο.
4: Προπαγάνδα.
5: Αυτό. Άρα, από εμάς είναι το πρόβλημα. Όσο τους το επιτρέπουμε, αυτό θα γίνεται.
4: Άρα και πώς θα αποκτήσουμε αντίληψη για να μπορούμε να πηγαίνουμε κόντρα στο σύστημα. Μόνο ακούγοντας την εκπομπή μου. Δεν γίνεται, αδερφέ.
5: Γρηγόρη, ας πω λέω κάτι. Το λέω τώρα και στους ακροατές. Στους ακροατές σου, πραγματικά παιδιά, δεν θα πω είστε η τελευταία ελπίδα, αλλά είστε σίγουρα μία ελπίδα για την Ελλάδα που έχετε επιλέξει να ακούτε το Focus γενικότερα και τον Γρηγόρη, τον φίλο μου εννοείται, γιατί αυτά που λέει ο Γρηγόρης θα τα ακούσετε στο 1% των καναλιών.
4: Η αφύπνιση είναι.
5: Ναι, οπότε για να ακούτε Focus σημαίνει ότι κάτι γίνεται δηλαδή στο τρακαλάκι σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό εδώ.
4: Ξέρεις τι πιστεύω ακόμα, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο. ότι πρέπει να επενδύσουμε, το λέω σε κάθε καλεσμένο αυτό, Φάνη, και επειδή είσαι άνθρωπος έξυπνος, πρέπει να επενδύσουμε, ρε φίλε, στον κλάδο της παιδείας. Να μπορεί ο Έλληνας επιτέλους να μάθει να σκέφτεται, να μάθει την ιστορία του, να μάθει το πώς έχουν τα πράγματα.
5: Επένδυσαν άλλοι και στον Αγρηγόρη, μια χωρέ τα ιδιωτικά έρχονται τώρα, μια χωρέ.
4: Ναι, έρχονται τα ιδιωτικά.
5: Έρχονται. Επένδυσαν άλλοι για σένα.
4: Εγώ όμως δεν μιλάω για αυτό μόνο. Ειλικρινά θεωρώ ότι στη σχολική ύλη θα έπρεπε να μπουν πράγματα και μαθήματα και διάφορα βιβλία και γενικά να εμπλουτίσουμε αυτή την κατάσταση, ώστε τι, οι νέες γενιές, τουλάχιστον οι νέες γενιές, αύριο μεθαύριο, ρε αδερφέ, να αλλάξουν την κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό. Βλέπω, για παράδειγμα, αυτό με τον Τούρκο. Και αυτό το λέω συχνά. Ο Τούρκος τώρα τι κάνει? Περνάει στα σχολικά, στη σχολική ύλη, τη γαλάζια πατρίδα. Να. Γιατί το κάνει αυτό? Επενδύει στο μέλλον. Σου λέει, όταν αυτά τα παιδάκια θα γίνουν 30 χρονών, θα λένε ότι τους ανήκει το Μεσό Αιγαίο, τα νησιά, όλα. Και άντε εσύ να τους πεις μετά που το μαθαίνουν από μωρά ότι δεν είναι έτσι.
5: Ισχύει.
4: Εδώ στην Ελλάδα κάνουμε κάτι αντίστοιχο? Όχι.
5: Εδώ μπορεί να διαγράφουμε για την ιστορία μας. Δεν ξέρω. Έχω μείνει και λίγο πίσω. Δεν ξέρω τι γίνεται.
4: Λοιπόν, επειδή έχουμε 5 λεπτά, ένα τελευταίο σχόλιο για όλους αυτούς τους ξένους επενδυτές που έρχονται εδώ πέρα χωρίς να δικαιολογούν και αυτοί από πού βρίσκουν τα λεφτά. Με μαύρο χρήμα. Ένας με μαύρο χρήμα, άλλος. Τούρκοι, Σέρβοι, Ισραηλινοί, όλοι μέσα στην Ελλάδα και Γιούρια, αγοράστε ό,τι βρείτε. Πώς τη βλέπεις την κατάσταση αυτή, μέχρι πού θα φτάσει? Τα οποία τα κάνουν και τουριστικά καταλήμματα και τα κέρδη τα πηγαίνουν στις χώρες
5: τους. Καλά, εννοείται αυτό εδώ. Δεν σου πω κάτι, δεν πάω μακριά. Για δες λίγο τους Αλβανούς, τους γειτονές μας. Είναι οι άνθρωποι 2 μήνες έξω και διαδηλώνουν γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που είπες.
4: Μπράβο τους.
5: Και μπράβο τους, εννοείται. Μας έχουν βάλει τα γυαλιά. Εμείς για ακόμη μια φορά φρέντο εσπρέσο και όλα καλά.
4: Και άραγμα.
5: Γενικότερα στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε φτάσει στις, βέβαια, μας φτάσαμε στο σημείο, έτσι. Είμαστε τόσο εξαθλειωμένοι που είναι όλα προς πώληση. Και αυτό θέλω να κάνουν, Γρηγόρη. Είναι όλα προς πώληση. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γι' αυτό εδώ. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που μπορούν να επιλέξουν πού θα πουλήσουν. Και φυσικά δεν υπάρχει καμιά μέρημνα από το κράτος για να προστατεύσει.
4: Τουλάχιστον κάτι.
5: Κάτι. Δεν έχει μείνει τίποτα. Όποιος έχει λεφτά μπορεί να έρθει και να αγοράσει πραγματικά όλη την Ελλάδα, φίλε.
4: Άρα στην ουσία η Ελλάδα μελλοντικά, έτσι όπως το βλέπω να έρχεται, θα είναι μια περιοχή στην οποία θα υπάρχουν τουριστικά καταλήματα, θα υπάρχουν επιχειρήσεις από ξένους ομίλους οι οποίοι θα εκμεταλλεύονται αυτόν τον ευλογημένο τόπο και οι Έλληνες.
5: Θα είμαστε σερβιτόροι.
4: Θα είναι σερβιτόροι.
5: Ναι, εννοείται, τι νόμιζες.
4: Θα είναι αυτοί που δουλεύουν σκληρά καθημερινά για να έχουν οι άλλοι κέρδη.
5: Και όταν έρθουν όλοι αυτοί που λες, θα κόψουν και τα δώρα στο ιδιωτικό τομέα.
4: Ναι.
5: Γιατί δεν τους ενοχλούν τότε.
4: Ναι.
5: Τώρα που τα πληρώνει ο μικρομεσαίος, δεν τους ενοχλούν. Όχι, όλα καλά είναι.
4: Έτσι και να σου πει κάτι. Ο μόνος που φορολογείται, αυτό να το ακούσει και ο κόσμος, ο μόνος που φορολογείται τόσο σκληρά είναι ο Έλληνας πολίτης.
5: Έτσι.
4: Εφοπλιστές, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, ξένοι όμιλοι, τέτοια πρεσβείες. Η φορολογία είναι διαφορετική.
5: Κάνε. Εδώ ακούσαμε και τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες τώρα. που τους δώσαμε 56 δισεκατομμύρια και τώρα από τα κέρδη τους παίρνουν τα σπίτια του κόσμου.
4: Και έρχεται και ανακεφαλαιοποίηση. Γράψτε το αυτό. Πάλι θα τις κάνουμε την ανακεφαλαιοποίηση. Το ίδιο πράγμα. Γράψτε το.
5: Αφού έχουμε λεφτά, Γρηγόρη, έχουμε κι άλλα.
4: Στοχεύουν τις τράπεζές τους για να πάρουν τα λεφτά μας.
5: Ποιος είπε ότι όσοι έχουν 1000 ευρώ αποταμίευσης λογαριασμού τους έχουν και 50.000 κάτω από μαξιλάρι τους? Ποιος το είπε?
4: Δεν θυμάμαι. Λένε τόσες αρλούμπες καθημερινά.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Εκτός
5: πραγματικότητας. Εκτός πραγματικότητας.
4: Και να σε πω και κάτι τελευταίο τώρα, επειδή είναι σημαντικό γι' αυτό. Δες λίγο κάτι πρόσωπα τα οποία κυβερνούν την Ελλάδα. Ποιο να πάρει, τη Βούλτευση, να πάρει τον Άδωνη, να πάρει τον Χατζηδάκη, το Μητσοτάκη, ποιον θες να πάρουμε? Είναι αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να κυβερνούν μια χώρα? Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι.
5: Είμαι εξοργισμένος από το ύφος τους, φίλε. Και πρέπει να είναι όλοι οι Έλληνες εξοργισμένοι από το ύφος τους.
4: Πραγματικά.
5: Είναι θράσος, είναι αλαζονία. Δηλαδή πλέον έχει ξεφύγει, δηλαδή το έχουν πάει, βλέπουν ότι το έχουν χάσει και το έχουν πάει τώρα φουλ επίθεση. Δηλαδή πλέον προσπαθούν να μας επιβάλλουν να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, θα είστε χαρούμενοι. Είναι όλα τέλεια και δεν θα μιλήσεις. Είναι τέλεια.
4: Kim Jong-un. Εκεί θα καταλήξουμε.
5: Έχει ξεφύγει η κατάσταση, παιδιά. Έχει ξεφύγει.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φανή.
5: Και εγώ ευχαριστώ, Γρηγόρη,
4: τους
5: ακροατές που με ανέχτηκαν.
4: Που σε ανέχτηκαν. Όποτε μας θυμάσαι, θα σε ανέχονται. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται κι αλλιώς. Λοιπόν, Θεοφάνης Παπαχαρίτου, live από το στούντιο του Focus FM 103,6. Για όλους εσάς εκεί πέρα έξω, θεωρώ ότι μάθαμε πραγματάκια, συζητήσαμε πραγματάκια, τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάντα ευπρόσδεκτος να έρθει εδώ πέρα και να πει όσα σκέφτεται, γιατί τουλάχιστον ο Φάνης σκέφτεται σε αντίθεση με άλλους. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρης Ερέτης. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη μία. Πίξ Λαξ, πούλαμε. Αφού μας πουλήσαν, τι να κάνουμε.

0: ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: μας δυναμώνει. Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
1: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
2: Flash Κρήτης 95,8.

Αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές. Χωρίς θόρυβο, νεουσία, Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr, Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το ίστο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
5: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
1: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστήρια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Flash Κρήτης 95,8.

0: η φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα